0: Η ώρα είναι 6.
1: Είναι 6.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Inc.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3. Ο Μάρλον Τζάκσον, θρυλικό μέλος των The Jackson 5 και αδελφός του Μάικλ Τζάκσον, έρχεται στο Μόντε Καπούτο στη Λεμεσό την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου για μια πραγματικά ιστορική βραδιά. Θα εμφανιστεί ζωντανά στη σκηνή μαζί με εκπληκτικούς πρωταγωνιστές από το θρίλερ του West End και το MJ The Musical του Broadway για να γιορτάσουν τη μουσική, την ενέργεια και την κληρονομιά μιας από τις σπουδαιότερες μουσικές οικογένειες στην ιστορία. Για την απόλυτη εμπειρία μπορείτε ακόμη και να γνωρίσετε τον Μάρλον Τζάκσον από κοντά. Διοργανωτής Purple Perfect Events. Χορηγός Choice FM, μέλος του ομίλου Digital 3. Εισιτήρια διαθέσιμα στις Sold Out Tickets. Μην το χάσετε.
1: Και τώρα στον Choice. Choice Breakfast με τον Νάτη Παναγιώτου και την Ατάσα Τούρζα.
2: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Cita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Σίτα, Σίτα Vision, ένα με σένα.
1: Σίτα Vision, λα λα λα λα λα λα.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: Hits only, hits only.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Είναι 7.
0: Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για τον Naxxed Pub.

0: μέχρι τα πέναλτι.
1: Ήλιος, θάλασσα, καλοκαίρι και εσύ στο επίκεντρο. Με το Garnier Ambre Solaire η επιδερμίδα σου προστατεύεται αποτελεσματικά από την ηλιακή ακτινοβολία, ενώ με

0: εταιρεία MPM Distributors Limited.
1: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
2: Μπογιάτισματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
3: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
4: Εκεί που η παράδοση συναντά το μέλλον του bowling. Για 50 χρόνια αποτελούμε το σταθερό σημείο συνάντησης για παρέες και οικογένειες, μοιράζοντας αμέτρητα strikes και αξέχαστες στιγμές. Σήμερα περνάμε στην επόμενη εποχή. Διατηρώντας την αυθεντική ρετρό ψυχή και τη θερμή μας ατμόσφαιρα, μεταμορφωθήκαμε σε ένα πλήρως ψηφιακό bowling center. Με ανανεωμένο φωτισμό, εξελιγμένο ήχο, διαδραστικές οθόνες scoring και smart lanes τεχνολογίας αιχμής, το παιχνίδι αποκτά απόλυτη ακρίβεια και γρήγορη ροή. Για πληροφορίες καλέστε στο 2235-0085. Kiko Bowling. Strike your moment.
5: Έχεις γενέθλια?
6: Ναι.
5: Έφερες τούρτα?
6: Χωρίς ζάχαρη.
5: Να τα καταστήσεις?
6: Θα προσπαθήσω.
5: Ωραία.
6: Ναι.
7: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
5: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
6: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
7: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Και τώρα στον Choice. Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου και την Ατάσα Τούρζα.
8: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Cita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Cube Plus. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision.
2: Choice FM 104.3.

0: Θα συμφωνήσω με τον φίλο μου τον Βασίλη που λέει ότι κάποιος έχει όρεξη σήμερα. Ήρθες φορτσάτα στο στούντιο.
1: Ήρθε φορτσάτα.
0: Είναι συνδυασμός. Είναι με όρεξη και φόρα.
1: Με ακούς καλά?
0: Ναι, εσύ.
1: Γιατί τώρα έχω την ένταση πολύ δυνατά στα αυτιά μου και ακόμα και μακριά που μιλάω, μ' ακούω. Τώρα είναι καλύτερα. Εντάξει, θα δούμε μετά. Δεν τον είχα δοκιμάσει τον ήχο. Είναι τέρμα τα γκάζια.
0: Περίμενε μισό λεπτό, ξέρω τι έγινε. Κάποιοι έχουν πειράξει τις ρυθμίσεις.
1: Ποιοι έχουν πειράξει τις ρυθμίσεις? Τώρα είμαι πάρα πολύ καλά.
0: Ωραία.
1: Καλή μας ημέρα. Καλή μας εβδομάδα.
0: Ναι. Λοιπόν, το ημερολόγιο δείχνει 12 Οκτωβρίου. Είναι Δευτέρα. Thank God it's Monday. Θα το φωνάξουμε στη συνέχεια. Οι πρώτες δικές σας καλημέρες στο Viber.
1: Στο 97-710-710. Παιδιά, άλλη μια εβδομάδα. Βέβαια, η αλήθεια είναι, πήρε το μάτι μου ότι θα είναι μια εβδομάδα γενικά με κακοκαιρία.
0: Τελικά, γιατί λέμε κακοκαιρία? Κάτι το οποίο είναι μια φυσική εξέλιξη.
1: Ναι, okay, είναι κακοκαιρία.
0: Δεν το λέω σε σένα.
1: Άμα βρέχει, άμα έχει αέρα, είναι. Δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις τόσο άνετα. Είναι κάποιο.
0: Ναι, ενώ
1: είναι ωραία.
0: Θέλουμε τις βροχές.
1: Θέλουμε και το κρύο.
0: Να έρθει.
1: Αλίμονο, οι εποχές αλλάζουν.
0: Ακριβώς. Τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, η θερμοκρασία κτλ. Αλλά ναι.
1: Αλλά γενικότερα ναι.
0: Κακοκαιρία είναι να. Ρε παιδί μου, να πάρει τους τόπους και να σπάσει πράγματα.
1: Αυτό δεν το θέλουμε.
0: Και υπάρχουν περιοχές που είναι πολύ προβληματικές χώρες.
1: Είναι επιρρεπής γενικότερα σε αυτά.
0: Τι ανεμοστρόβιλοι, τι.
1: Τι αυτό, σεισμοί κατά ποντί. Ναι. Αυτό είπα, σεισμός. Ο σεισμός στον Παναμά που έγινε τώρα χθες προχθές. Ένας ξάδερφός μας βγήκε και μίλησε στις ειδήσεις που είναι στον Παναμά και έλεγε.
0: Τι κάνει ο ξάδερφός σου στον Παναμά?
1: Χρήστο, ναι. Όχι
0: από όλους τους ανθρώπους βρέθηκε εξάδελφος
1: του Γιώργου. Ναι, είναι ο Έλληνας κάτοικος που βγήκε και μίλησε για τους σεισμούς. Ναι, τον είδαμε χθες.
0: Έχετε καλή συγγένεια, δηλαδή είναι πρώτος ξάδελφος?
1: Ξάδελφος δεν είναι ξέματος, είναι άντρας της πρώτης ξαδέρφης του συζύγου μου. Πρώτος ξάδελφος, αλλά εξαγχιστίας, ας πούμε.
0: Ναι, okay. Όχι, μετράει πάλι. Μάλιστα.
1: Καλημέρα, Οδυσσέα.
0: Ποιος είναι ο Οδυσσέας?
1: Ο Οδυσσέας, στον Πάναμα.
0: Ναι, Πάναμας. Είναι χρόνια εκεί?
1: Πάρα πολλά χρόνια.
0: Τι κάνεις στον Πάναμα?
1: Είναι για δουλειά.
0: Okay. Είναι από τα μέρη που δεν θα φανταζόμουν να μου πει κάποιος έχω γνωστό μου εκεί πέρα, ας πούμε.
1: Κι όμως, δηλαδή... παντού όπου βρεις θα έχουμε και ένα συγγενή.
0: Στη Χαβάη?
1: Όχι, εντάξει, δεν είμαστε εκεί. Mm.
0: Εντάξει, okay. Τι είναι αυτές οι συναντήσεις χωρίς εμένα? Για πες, ποια είναι αυτά τα κορίτσια? Μισό λεπτό να ακούσουμε.
2: Καλημέρα, Άντζη και Νατάσα.
0: Ναι, ποιο είναι αυτό το κορίτσι?
1: Θα τρελαθώ.
0: Έχει και συνέχεια, περίμενε.
2: Είστε η Ιταλία και η Ιωάννα που βρεθήκαμε το Σάββατο.
1: Λοιπόν, είχαμε το live link του Choice FM το Σάββατο και ήρθανε κάτι. Τις βλέπεις εδώ τις ομορφιές. Κάτι κορίτσια, καλά, δεν συζητώ και για τις μαμάδες. Στέφανη τα φιλιά μου. Και ήρθανε και σας ακούμε το πρωί που μας στέλνουν τραγουδάκια. Είναι από τις σταθερές και ακροάτριες.
0: Τρία κορίτσια. Στο μαξί είναι Στάλια.
1: Α, Στάλια, Θάλια άκουσα. Συγγνώμη.
0: Καλά και την ώρα που είχε στο νου σου.
1: Ήταν μουσική. Συγγνώμη.
0: Να κρατήσεις το όνομα του παιδιού.
1: Συγγνώμη.
0: Και εγώ, λέω κι εγώ Στάλια ακούω.
1: Ναι.
0: Πολύ όμορφο όνομα. Το άλλο το κορίτσι ποιο είναι? Είναι άλλη οικογένεια.
1: Ναι, ήταν και άλλη μανούλα μετά. Και ήταν και άλλο ένα κοριτσάκι μαζί.
0: Α, τι έγινε?
1: Ναι, είχες και σε ψάχνανε. Ήσουν εσύ το πρωί. Εντάξει, τους είπα ανοιχτή πρόσκληση. Τους περιμένουμε εδώ να έρθουν. Και οι μανούλες και τα παιδάκια
0: είναι
1: όλα.
0: Είναι από λεμεσό, φαντάζομαι.
1: Είναι από λεμεσό. Εντάξει, θα τα κανονίσουν. Θα τις έχουμε εδώ σύντομα, πιστεύω. Έχουν ανοιχτή πρόσκληση.
0: Για να δούμε πόσους θα φιλοξενήσουμε εδώ στο στούντιο.
1: Αυτό λέω.
0: Θα πρέπει να είναι. Ξέρεις, κάθε μέρα και να. Α, συμμαθήτριά μας, η Άντρια.
1: Ναι.
0: Πω, τέλεια.
1: Πες μου τώρα να βλέπεις τέτοια πρόσωπα και να μην σου φτιάχνει η μέρα και η διάθεση.
0: Εντάξει, όσο να είναι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω με περισσότερη μουσική και τα υπόλοιπα στη συνέχεια.

0: Καμιά φορά με πιάνει ταραχή, μήπως σημαίνει κανένα μικρόφωνο ανοιχτό και δεν έχουμε πάρει χαμπάρι. Αλλά εντάξει, ξέρεις.
1: Για να μην βγουν προς τα έξω αυτά που λέμε.
0: Τα άπλυτά μας τη φορά. Άπλυτα.
1: Όχι, όχι, ήθελα να ρωτήσω πώς περάσατε το Σάββατο, γιατί εγώ δεν μπορούσα να παρευρεθώ σε αυτό το event. Πώς ήταν, ε?
0: Ήταν πάρα πολύ ωραία. Περάσαμε όμορφα. Τα κάτσαμε, τα είπαμε, φάγαμε. Σε κάποια φάση εγώ έφυγα γιατί είχαμε και τα παιδιά μαζί. Οπότε αντιλαμβάνεσαι, ήμασταν και πριν λεμεσό. Εντάξει.
1: Μπου.
0: Τι.
1: Αυτό που έφυγες πιο νωρίς.
0: Τι θες να κάνω πιο νωρίς, είχε πάει 11 και πόσο να καθόμανε. Είχαμε και τρία παιδιά που νιστάζονται.
1: Πέρασαν καλά τα παιδιά.
0: Ωραία περάσανε και τα παιδιά.
1: Παίξανε στο φουσκωτό.
0: Είχε το φουσκωτό, εκεί παίξανε λίγο, υδρώσαμε για τα καλά. Είχε και λίγο ψυχρούλα εκεί έξω, κρυώνανε. Εύχομαι να δω αυτή η εβδομάδα να κυλήσει καλά, να μην την έχουν αρπάξει αυτό που
1: βάζω. Συνδυασμός, ε.
0: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα, αφού τα είπαμε και αυτά, πάμε να δούμε τα της ημέρα. Σήμερα 12 Οκτωβρίου. Ωραίο όνομα. Σήμερα λέμε χρόνια πολλά στον Ανδρόμαχο και την Ανδρομάχη.
0: Πάρα πολύ από τα αγαπημένα μου ονόματα. Σήμερα Ευρωπαϊκή ημέρα συντήρησης και Παγκόσμια ημέρα κατά της αθρίτιδας.
1: Εντάξει, σε κάποια φάση θα φτάσουμε και σε αυτό το σημείο.
0: Εντάξει, είναι και κληρονομική αθρίτιδα.
1: Αν δεν κάνω λάθος, ναι, αλλά είναι και το πώς κινείσαι.
0: Ναι, ναι.
1: Το 1810, ανάμεσα σε διάφορα γεγονότα, διοργανώνεται για πρώτη φορά το Oktoberfest για να εορταστούν οι γάμοι του πρίγκιπα Λουδοβίκου της Βαβαρίας με την πριγκίπισσα Τερέζα της Σαξονίας.
0: Σαξονία!
1: Ναι! Αργότερα η γιορτή θα γίνει θεσμός στο μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στον κόσμο.
0: Μάλιστα, πάμε και στο 1847, όπου ο Γερμανός εφευρέτης και βιομήχανος Βέρνον φον Siemens ιδρύει το Βερολίνο, στο Βερολίνο την εταιρεία Siemens αυτό.
1: Ναι, Siemens and Halske.
0: Halske
1: AG. Όπως λέμε Limited, ας πούμε. Ναι. Που, τι έκανε?
0: Το μεγάλο σκάνδαλο το.
1: Ναι. Ίδρυσε το Βερολίνο.
0: Στο Βερολίνο, ναι. Γιατί τι είπα κάτι άλλο.
1: Στην αρχή είπε ίδρυσε το Βερολίνο.
0: Α,
1: ναι.
0: Εντάξει.
1: Το 1862 ο Όθωνας εγκαταλείπει οριστικά την Ελλάδα με το αγγλικό ατμόπλιο Σκύλα.
0: Μάλιστα, Σκύλες της Λύσσας.
1: Ναι.
0: Και πάμε και σε γεννήσεις, όπου το 1937 γεννήθηκε η Μάρθα Βούρτσι.
1: Και τέλος, αν σήμερα επεβίωσε το 1971 ο Ντίν Άτσεσον, υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ της Αμερικής, γνωστός από το μόνιμο σχέδιο για τη λύση του Κυπριακού. Και το 1996
0: επεβίωσε ο Ζαν Ρενέ Λακόστ. Α, Λακόστ, Γάλλος τενίστας και ιδρυτής της φερόμενης εταιρείας ειδών ρουχισμού. Μάλιστα, ήταν τενίστας.
1: Με σήμα το κροκοδολάκι.
0: Α, γι' αυτό είναι έτσι, για τένις, από τένις ξεκίνησε. Γι' αυτό είναι αυτό,
1: ναι,
0: το κλασικό αυτό
1: και,
0: στυλ.
1: Και είναι και αυτό το στυλ στα ρούχα.
0: Και εγώ να σου πω κάτι, αυτή τη μάρκα τη φοράγανε πάρα πολύ, τη θυμάμαι και σαν παιδί η θείη μου.
1: Μάλιστα.
0: Τενίστας δεν ήταν όμως, δεν το είχαν σαν χόμπι.
1: On this day.

0: Πάρει, εμπάρει, όλα καλά.
1: Μια χαρά.
0: Το μικρόφωνο εδώ πάνω είναι, κάτω τι έκανες?
1: Τεντώθηκα.
0: Και δούλεψε?
1: Ναι, ξέρεις τι καλό που είναι.
0: Λίγο,
1: μετά, όχι τώρα.
0: Τώρα μπορώ να.
1: Για να σου δείξω πως θα βγάλεις κανένα νόμο.
0: Γιατί
1: δεν είδες αυτό που έκανα.
0: Κάνουμε βαθύ κάθισμα, νομίζω.
1: Δεν έκανα βαθύ κάθισμα.
0: Τι έκανες, μικρό κάθισμα?
1: Τέντωσα και τα χέρια μου. Τέλος πάντων, θα σου δείξω μετά. Κάνεις το κάθισμά σου.
0: Βγάζουμε το πομπό έξω. Ελάτε, ελάτε, πάει μαζί. Ουχ, είναι μεγάλη ανακουφίση για τη μέση. Όχι, εσύ πας κάτω.
1: Πού πάω?
0: Εγώ πάω, βγάζω από πού έξω.
1: Βαθύ κάθισμα είναι, πώς θα πάω κάτω?
0: Βαθύ κάθισμα, ε?
1: Έτσι, αυτό είναι το βαθύ κάθισμα που κάνεις, ναι.
0: Παιδί μου, όχι το έτσι.
1: Φοράς τζιν, γι' αυτό δεν μπορείς να το κάνεις καλά.
0: Βλέπεις πώς πάει ο πομπός μου?
1: Όχι,
0: βγαίνει έξω,
1: ναι,
0: προς τα έξω,
1: εντάξει.
0: Αυτό.
1: Περιγραφικότατος.
0: Καλά, να εξηγήσω πώς είναι η άσκηση ακριβώς. Τέλος πάντων, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε.
1: Είμαστε εδώ φυσικά στον Joyce FM στους 98.2 και 104.3. Καλή μας ημέρα, καλή μας εβδομάδα. Και φυσικά, όπως κάθε μέρα, παρεούλα μας, έχουμε τη Σίτα και με το πρόγραμμα Cube. Έτσι, το βλέπω καλά?
0: Πολύ καλά
1: Cube
0: βλέπεις,
1: Plus,
0: ναι.
1: Cube Plus ή Cube Σκέτο?
0: Σκέτο.
1: Σκέτο. Σε κάθε σπίτι λοιπόν ο ένας δουλεύει, άλλος βλέπει σειρά, άλλος παίζει online και πάντα κάποιος μιλά στο κινητό. Γι' αυτό το σπίτι και για κάθε σπίτι υπάρχει το Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες της οικογένειας μαζεμένες σε ένα πρόγραμμα και ένα λογαριασμό.
0: Αυτά είναι. Και μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο sita.com.cy. Καλημέρα στη Βαλάντο, να χαιρετήσουμε τη Ραμόνα, τη Μαριγούλα μας. Καλημέρα μας, είμαι άρρωστη και αύριο κάνω επέμβαση, λέει.
1: Και πώς θα
0: Αθηνά
1: κάνετε,
0: μας...
1: γίνει κανονικά η επέμβαση αύριο, ενώ...
0: Είσαι αρρωστούλα,
1: ό,τι
0: καλύτερο.
1: Περαστικά.
0: Θέλουμε να μάθουμε τα νέα σου. Καλημέρα στην Ελευθερία μας, την όμορφη.
1: Οι ματάρες. Εγώ το έχω πει, η Ελευθερία έχει από τα ωραιότερα μάτια που έχω δει ποτέ μου. Με ζαλίζουνε.
0: Τα δικά μου.
1: Και τα δικά σου είναι ωραία, αλλά εντάξει, είναι σμαραγδένια της Ελευθερίας.
0: Δεν ζαλίζεσαι μαζί μου?
1: Όχι, σε έχω συνηθίσει.
0: Ωραία, φίλε. Χάσαμε και που δαμε. Όλα καλά, Βασίλη. Λοιπόν, πάμε σε agitation. Are you ready?
1: Αχ, πάμε.
0: Για να δούμε. Εδώ είμαστε έτοιμοι με τα πουλάκια. Είναι Δευτέρα. Κλείνουμε τα μάτια. Παίρνουμε μια βαθιά ανάσα, Νατάσα. Εισπνέουμε υπομονή. Εκπνέουμε την επιθυμία να παραιτηθούμε πριν καν πιούμε τον πρώτο καφέ. Είναι Δευτέρα, η μέρα που το ξυπνητήρι χτυπάει και η ψυχή μας απαντάει «Δεν ενδιαφέρομαι, ευχαριστώ». Αφήνουμε πίσω μας το Σαββατοκύριακο, όσο και αν εκείνο μας παρακαλεί να μείνουμε μαζί του. Οραματιζόμαστε την Παρασκευή. Είναι εκεί μακριά, σαν το φως στην άκρη του τούνελ. Με την Νικολούλη. Επαναλαμβάνουμε μέσα μας, δεν θα αφήσω κανένα να μου χαλάσει την εβδομάδα.
1: Δεν θα αφήσω κανέναν να μου χαλάσει την εβδομάδα.
0: Δεν θα εκνευριστώ με τους συναδέλφους μου, τουλάχιστον όχι πριν τις 10.
1: Δεν θα εκνευριστώ με τους συναδέλφους μου, τουλάχιστον πριν τις 10.
0: Δεν θα απαντήσω σε κάθε βλακεία που θα ακούσω.
1: Δεν θα απαντήσω σε κάθε βλακεία που θα ακούσω.
0: Γιατί πρέπει να φυλάξω δυνάμεις για την Παρασκευή.
1: Γιατί πρέπει να φυλάξω δυνάμεις για την Παρασκευή.
0: Παίρνουμε άλλη μια βαθιά ανάσα. Θυμόμαστε πως η Δευτέρα είναι απλώς μια μέρα, δεν είναι τιμωρία. Αν και μερικές φορές έχει όλα τα χαρακτηριστικά της. Και τώρα ανοίγουμε σιγά σιγά τα μάτια, χαμογελάμε, σηκώνουμε το κεφάλι ψηλά και λέμε με πίστη: θα τη βγάλω και αυτήν την εβδομάδα. Δεν ξέρω πώς. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση, αλλά θα τη βγάλω. Να είμαστε και καλό μας κουράγιο.

0: Διόνυσος Μάνσον είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Διόνυσος Μάνσον. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Διόνυσος Μάνσον. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
1: Αποστολές δεμάτων, παραγγελιών, δειγμάτων ή εγγράφων στο εξωτερικό. Αξιόπιστες διεθνείς ταχυμεταφορές σε όλο τον κόσμο από τα κυπριακά ταχυδρομεία. Αν ψάχνεις για παράδοση σε καθορισμένο χρόνο, αποστολές express ή πιο οικονομικές επιλογές, με τα κυπριακά ταχυδρομεία έχεις τη λύση που ταιριάζει στην επιχείρησή σου. Μάθε περισσότερα στο cypruspost.post ή κάλεσε στο 8000-2000. Στείλε παντού με κυπριακά ταχυδρομεία.
2: Αχ, να είχαμε τώρα λίγη πίτσα, ε! Με προσούτο, μοτσαρέλα και βαλσάμικο. Όχι, όχι, μακαρονάδα καλύτερα. Εκείνη την μπολονέζ της πεπερώνει πίτσα.
3: Ρε Άννα, μες στο μυαλό μου είσαι. Βάζω και μια σαλάτα και τις παραγγέλνω.
2: Πεπερώνει πίτσα.
3: Παραδοσιακές ιταλικές πίτσες ψημένες σε ξυλόφουρνο.
2: Πεντανόστιμα ζυμαρικά και κρεατικά.
3: Πολύχρωμες σαλάτες και vegan επιλογές.
2: Για take away ή delivery στο χώρο σου.
3: Πεπερώνει πίτσα στη Νίκου Πατήχη.
2: Παραγγελίες στο 2535-0735
3: ή μέσω Bolt, Foodie και Volt.
4: Οι ημέρες Εράσμους γιορτάζουν 10 χρόνια και το παραλίμνη ανεβάζει ρυθμό. Το ΙΔΕΠ Διαβίου Μάθησης και ο Δήμος Παραλιμνίου Δερίνιας σας περιμένουν στην Κεντρική Πλατεία Παραλιμνίου το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Μουσική, τοπικά συγκροτήματα, παιχνίδια για παιδιά, διαδραστικά περίπτερα και εμπειρίες Erasmus Plus για όλους. Erasmus Festival 2026. Μαθαίνουμε και εξελισσόμαστε. Δεξιότητες για το αύριο.
5: Στον Choice μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου και την Ατάσα Τούρζα.
6: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Cita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λα λα λα λα λα λα.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: Hits only. Hits only.

0: Alex Warren και Ordinary εδώ στον Choice FM. Για άλλη μια καλημέρα σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Οι φίλοι μας, οι Πεστινέ, οι φίλοι μας, η Στάλο.
1: Ναι, αχ.
0: Λέει, το ξαναείπα ότι δεν πάτε καλά. Ναι, απουσιάζουν βίδες. Ουσιάζουν, λείπουν.
1: Γι' αυτό μας αγαπάς, Στάλο, όμως, γι' αυτό το λόγο.
0: Και είναι και μια κοπέλα η Στάλο που είναι, ρε παιδί μου, όχι, είναι καλός άνθρωπος, αλλά μα την πειράξεις, δηλαδή, και λέει εδώ, δεν παίρνω όρκο ότι δεν θα με νευριάσουν πριν τις 10.
1: Μα έτσι πρέπει να είναι, καλή, αλλά εκεί που πρέπει να βγάζουμε, να δείχνουμε και τα νύχια μας και τα δόντια μας. Τι κάνεις τώρα, πάλι πουλάκια?
0: Όχι, τα πουλάκια τα αφήνουμε και πάμε σε άλλα πουλάκια, εδώ πέρα.
2: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα. Η Κατερίνα μας με τη μαμά την Τώρα, καλημερούδια. Και πάμε και εδώ, έκανες χαμό στο live link, δηλαδή πολλές φωτογραφίες. Υπέγραψες και αυτόγραφα?
1: Ω, δεν είμαι σαν και σένα.
2: Άντε και Νατάσα, είμαι η Άντρεα.
1: Άντρεα μου, καλημέρα.
0: Η Άντρεα είναι αυτό το κορίτσι?
1: Αγάπη μου γλυκιά, ναι.
0: Πω, εντάξει, οκ. Λοιπόν, μηνύματα στο Viber στο 97 710 710.
1: Και ηχητικά μηνύματα και τις φωτογραφίες σας. Και έχουμε πει ότι και εσάς σας αγαπάμε πάρα πολύ.

0: Πληστικός.
1: Ναι, αφού πληστικός.
0: Ναι. Μία απάντηση, ειλικρίνεια ή αντίδραση που σε κάνει να αφήνεις την αυστηρότητα ή την αντίρρησή σου συχνά, επειδή είναι τόσο άμεση, ειλικρινής ή χαριτωμένη. Ταιριάζει φυσικά με λέξεις όπως ειλικρίνεια, απάντηση και χαμόγελο, δεν σημαίνει απλώς εντυπωσιακός. Δηλαδή, Νατάσα μου είπε με αφοπλιστική ειλικρίνεια, δεν άργησα λόγω κίνησης. Δεν ήθελα να σηκωθώ. Τι να του πεις μετά. Το ρώτησα αν του άρεσε το φαγητό. Η απάντηση του ήταν αφοπλιστική. Να παραγγείλουμε κάτι.
1: Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και μεταφορικά όμως. Έχει αφοπλιστική ομορφιά. Είδες κάποιον δηλαδή που είναι πάρα πολύ όμορφος και ήταν αφοπλιστική η ομορφιά του.
0: Δες τώρα, ας πούμε, έριξες μια τσαχπινιά. Μπράβο.
1: Τι.
0: Η δεύτερη μας δεν είναι λέξη, είναι ατάκα. Παίρνει άλλη τροπή.
1: Ναι.
0: Μια ιστορία ή κατάσταση που αλλάζει κατεύθυνση και εξελίσσεται διαφορετικά από ό,τι περιμέναμε. Η αλλαγή μπορεί να είναι ευχάριστη, δυσάρεστη ή απλώς απρόσμενη. Είναι χρήσιμη φράση όταν φτάνει στην ανατροπή μιας αφήγησης. Και εκεί η ιστορία πήρε άλλη τροπή, παιδιά μου. Σου έχω παράδειγμα. Νατάσα, μέχρι εκεί νομίζω ότι ήταν ένα συνηθισμένο μήνυμα ακροατή. Όταν διάβασα την τελευταία πρόταση, η ιστορία πήρε άλλη τροπή. Και ένα δεύτερο παράδειγμα. Πήγαμε για έναν γρήγορο καφέ, αλλά η βραδιά πήρε άλλη τροπή όταν συναντήσαμε την παλιά μας παρέα.
1: Μάλιστα.
0: Ωραίο.
1: Ωραίο.
0: Και έχω τώρα και κάτι ολοκληρωτικό.
1: Ναι.
0: Ήμουν έτοιμος να του κάνω παρατήρηση, αλλά μου είπε με αφοπλιστική ειλικρίνεια: ξύπνησα στην ώρα μου. Απλώς ξανακοιμήθηκα. Εκεί η κουβέντα πήρε άλλη τροπή.
1: Α, τα συνδύασες.
0: Και καταλήξαμε να γελάμε.
1: Μάλιστα. Ωραίο, μ' αρέσει αυτό. Και εγώ ψάχνω έτσι διάφορα. Μ' αρέσει να βρίσκω λέξεις, ποια είναι η ρίζα τους, αν είναι ξενόφερτη, τι σημαίνει πραγματικά. Έχω κάνει, τα κάνω και save εγώ στο κινητό μου.
0: Ωραίο αυτό. Η τσαέρα, ξέρεις τι είναι.
1: Η τσαέρα.
0: Η τσαέρα.
1: Η τσαέρα, η καρέκλα.
0: Μπράβο. Πηγαίνω και το
1: μαουρούτσι είναι το μαξιλάρι.
0: Το μαξιλάρι. Όπα, είσαι καλή εσύ. Θα σε κρατήσουμε. Λοιπόν. Εντάξει, τώρα πάω σε κάτι άσχετο, αλλά επειδή το βλέπω και είμαι παθώντας.
1: Άμα με πειράξουν, βγάζω και δόντια και νύχια στα άλλο.
0: Τέτοιος είμαι.
1: Εννοείται να σου πω κάτι.
0: Δεν είναι όλοι έτσι.
1: Θα σου πω κάτι. Θα σας πω κάτι, μάλλον. Ότι εγώ καθόμουν και το σκεφτόμουν χθες, να ξέρετε. Έτσι έκανα μια συζήτηση με τον εαυτό μου. Έκανα μια αυτή.
0: Λοιπόν, τι ωραία,
1: έκανα
0: ελληνικά.
1: Λοιπόν την αυτή μου τη συζήτηση με τον εαυτό μου και συνειδητοποίησα ότι μεγαλώνοντας, ναι, άμα κάποιος με πειράξει, με ενοχλήσει, θα αντιδράσω κάπως, αλλά κάπως έχει καταλαγιάσει αυτό. Θα βγάλω νύχια και δόντια αν κάποιος πειράξει τους ανθρώπους μου. Δηλαδή μπορεί να μην αντιδράσω έντονα αν κάποιος πειράξει τόσο πολύ εμένα, αλλά άμα πειράξει τα παιδιά μου, τον άντρα μου, κάποιο στενό μου φίλο, τέλος πάντων
0: τον άντι μου,
1: ναι, τους δικούς μου ανθρώπους, εκεί εντάξει, τελείωσες.
0: Δεν με στήριξες πολύ σε αυτό που βιώνω τώρα, όσο να είναι. Όχι.
1: Μιλάμε για σοβαρά θέματα, όχι για ηλίθια θέματα.
0: Μιλάμε
1: να σε πειράξει κάποιος και να σε πειράξει να σου κάνει. Εντάξει, μιλάμε τώρα, ναι, οτιδήποτε.
0: Μα και αυτά είναι.
1: Εκεί, παιδιά, τελείωσε. Όποιος πειράξει δικό μου άνθρωπο, το σβήνω από το χάρτη. Τελείωσε.
0: Να σου πω, είναι και λίγο υποκειμενικό, δηλαδή ο καθένας θα το δει διαφορετικά.
1: Ποιο?
0: Το πόσο πολύ πειράχτηκε από
1: εντάξει,
0: μια κατάσταση.
1: Μην ανοίξουμε αυτή την κουβέντα.
0: Ναι, επειδή μου το μειώνεις τώρα αυτό που συμβαίνει.
1: Όχι, δεν
0: εδώ.
1: Στο μειώνω καθόλου. Γιατί για σένα είναι μεγάλο. Δεν το μειώνω, είναι. Αλλά όχι τώρα να πάω να πλακωθώ κι εγώ για ένα.
0: Ευγένεια πάνω απ' όλα και να μάθουμε να συμπεριφερόμαστε. Και να αφήνουμε τα προσωπικά μας στο σπίτι.
1: Έτσι,
0: το λέω για τελευταία φορά.
1: Έτσι.
2: Choice Breakfast. Το πιο δυνατό ξεκίνημα με Άντι Παναγιώτου και Νατάσα Τούρζα.

0: Πάτσουμπα Kids Only μόνο εδώ στον Choice FM. Για άλλη μια καλημέρα σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Την κάνετε πως είστε, έχετε την αγάπη μας. Είναι η Νατάσα Τούρζα, κυρίες και κύριοι.
1: Είναι ο Άντι Παναγιώτου, κυρίες και κύριοι, και είναι Δευτέρα και καλή μας εβδομάδα. Τώρα πρέπει να το πούμε.
0: Σήμερα, thank God it's Monday!
2: Έλα, πάμε να δούμε τώρα. Είναι εδώ πέρα. Πάρε ένα κύβο να έχεις. Έλα, πάρε ένα κύβο. Πάρε και ένα δεύτερο. Όχι, να το ρίξω.
1: Όχι, πρέπει να το κόψουμε αυτό. Με τρομάζει.
0: Αφού μου είπε. Αφού μου πες να τα σπά όλα.
1: Ναι, αλλά όχι να μου τα πετάς από την απέναντι μεριά. Σκιάζομαι, μην δεν προλάβω να πιάσω.
0: Εγείωσες με. Εγείωσες με πολλά σχήμα. Τέλος πάντων.
1: Και επειδή είναι βίασα. Φοβάμαι.
0: Γιατί φοβάσαι, παιδί
1: μου. Μην πέσει τίποτα δαπάνω.
0: Τι θα γίνει, έχει μια μικρή κονσόλα, 4 οθόνες, εντάξει, σιγά.
1: Πολύ πολύ να σπάς κάτι.
0: Ναι, ναι, να το πληρώσουμε, τι. Εντάξει, χαλαρά. Και επειδή εκνευρίστηκα, πάμε σε παιχνίδι. Και καλά εκνευρίστηκα, καμία σχέση. Σήμερα λοιπόν σας δίνω κάποια στοιχεία και μου λέτε ποιος είμαι, ποιον άνθρωπο ψάχνουμε. Are you ready?
1: Yes.
0: Γεννήθηκα στον Καναδά, αλλά έγινα διάσημος σε ολόκληρο τον κόσμο. Το πρόσωπό μου είναι σχεδόν ειδικό εφέ. Μπορώ να το μεταμορφώνω χωρίς μακιγιάζ. Παρότι με έμαθαν κυρίως για την κωμωδία, ένας από τους πιο γνωστούς ρόλους μου ήταν ένας άνθρωπος που όλοι παρακολουθούσαν χωρίς εκείνος να το γνωρίζει. Το αφήνω εδώ. Ποιος είμαι? Έχω άλλα δύο στοιχεία, αλλά θα το φανερώσει. Θα καταλάβετε την απάντηση εύκολα. Γι' αυτό κρατάμε αυτά. Σου έρχεται τίποτα στο μυαλό?
1: Είναι κάποιος πασίγνωστος ηθοποιός, ο οποίος έχει γίνει. Έχει να κάνει με τις κωμωδίες πάρα πολύ. Είναι ένας στο μυαλό μου που δεν ξέρω πώς λέγεται, ρε εσύ.
0: Μην τον πεις μπάς και τον προδώσεις.
1: Δεν ξέρω πώς λέγεται. Έχω την εικόνα του, έχω τη φάτσα του, φωτογραφία μπροστά μου, στο μυαλό μου. Δεν θυμάμαι το όνομά του όμως.
0: Ωραία, σας αφήνουμε να το σκεφτείς. Τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. Who am I?

0: Πόρε φίλε, χαμός!
1: Πρώτη φορά στα χρονικά σκάσανε τόσα πολλά μηνύματα. Μπορεί να είναι καμιά τριανταριά μηνύματα. Back to back βρήκατε όλη την απάντηση.
0: Μου κάνεις μια χαρή.
1: Τι?
0: Μπορείς να είσαι λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο.
1: Πόσο να το φάω, να το βάλω στο στόμα μου, κοντά είμαι.
0: Όχι, πριν από λίγο ήσουν μακριά και έβγαινες από το πηγάδι.
1: Τώρα άλλο λίγο θα φιληθώ με το σφουγγάρι.
0: Τώρα πήγαινε λίγο πίσω.
1: Τώρα, είμαι χαμηλά.
0: Βλέπεις, αλλάζει, ναι. Πρέπει να έρθεις πολύ κοντά.
1: Δεν θέλω να έρθω πολύ κοντά στο σφουγγάρι και στα μικρόβια των υπολείπων.
0: Μπορείς να ακολουθήσεις τις οδηγίες μου χωρίς να μουρμουράς.
1: Μέχρι εκεί καλά είναι. Πιο κοντά δεν πάω. Ευχαριστώ.
0: Για σένα το λέω. Άμα, άμα θες να μην ακούγεσαι.
1: Δεν ξέρω τι έχει γίνει, τι έχει πειραχτεί.
0: Αυτό να το συζητήσουμε
1: αλλά
0: κάποια άλλη ώρα.
1: Να ακουγόμαστε νορμάλ, παρακαλώ πολύ.
0: Μπράβο.
1: Όχι να είναι ανάγκη να καταπιώ το σφουγγάρι για να ακούγομαι.
0: Συγγνώμη, ακούγομαι άρρωστος, γιατί επιμένει ο ντόκτορ εδώ ότι. Δεν ξέρω, έχει πιο πολύ μπάσο η φωνή μου. Τι
1: ακούγεσαι λίγο, αλλά όχι απαραίτητα. Κάτσε
0: εδώ. Όχι, είναι όλα καθαρά. Όλα τα inputs, τα outputs νομίζω είναι καλά. Άσε Χρήστο και ταλαιπωρούμε με άλλα πράγματα και κουράστηκα αυτές τις μέρες.
1: Μετά Χρήστο στο τηλέφωνο να σου πει τα ιατρικά του, τα προσωπικά μην τα βγάλει γιατί κανούς είναι. Μην τον τζιγκλάς, θα τα πει όλο στον αέρα και θα πει το ιατρικό να ανακοινωθένει, θα βγει από εδώ.
0: Λοιπόν, πάμε να επαναλάβουμε.
1: Τι γελάς.
0: Το Who Am I και να δούμε τα μηνύματα γιατί είναι πάρα πολλά.
1: Είναι πάρα πολλά
0: το
1: τα
0: βρήκατε,
1: μηνύματα.
0: By the way.
1: Είστε τέλειοι, παιδιά. Εγώ. Απλά και εγώ αυτόν εννοούσα, απλά είχα ξεχάσει το όνομά του.
0: Ναι. Να δώσω ένα δώρο.
1: Τι δώρο?
0: Μου επιτρέπεις έτσι ξεκάρφωτα?
1: Δώσε δώρο!
0: Ωραία,
1: έλα,
0: λοιπόν
1: δώρο!
0: Επειδή είναι και πολλές οι απαντήσεις, θα
1: μην
0: γίνει κλήρωση.
1: Εμένα.
0: Όχι.
1: Πάλι.
0: 50 ευρώ voucher από το monkeymonkey.com.cy.
1: Έλα, έλα, παίρνω 50.
0: Λοιπόν, είναι κατάστημα με διάφορα περίεργα αστεία αλλά και χρήσιμα δώρα.
1: Και έχει και φοβερά πραγματάκια για τα παιδιά, έχω να σας πω.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. 50 ευρώ από εμάς με αγάπη. www.monkeymonkey.com.cy.
1: Αυτά είναι.
0: Πάω στο παιχνίδι. Λοιπόν.
1: Πώς είναι τα.
0: Ποια?
1: Θα το θυμηθώ μετά, έλα.
0: Ναι. Γεννήθηκα στον Καναδά, αλλά έγινα διάσημος σε ολόκληρο τον κόσμο. Το πρόσωπό μου είναι σχεδόν ειδικό εφέ. Μπορώ να το μεταμορφώνω χωρίς μακιγιάς. Αυτό κρατήστε το λίγο. Και το στοιχείο νομίζω που το πρόδωσε, αλλά οκ. Okay. Παρότι με έμαθαν κυρίως για την κωμωδία, ένας από τους πιο γνωστούς ρόλους μου ήταν ένας άνθρωπος που όλοι παρακολουθούσαν χωρίς εκείνος να το γνωρίζει.
1: Μάλιστα.
0: Τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710.
1: Ρίξε ένα βλέφαρο εδώ τι μας λένε. Όχι τις απαντήσεις είδαμε, αλλά κάποιοι μας καλημερίζουν.
0: Η αλήθεια, σκέφτηκες τον ίδιο άνθρωπο. Μπράβο σου, Νατάσα. Ο Τάσος Ιωάννου λέει τη σωστή απάντηση και πρώτος λέει, ελπίζω, καλημέρα από την πόλη με τη χειρότερη κίνηση. Σίγουρα λες για τη Λεμεσό. Σίγουρα.
1: Κουράγιο, παιδιά, υπομονή σε όλους εσάς που βρίσκεστε στους δρόμους, που έχετε κολλήσει στην κίνηση. Τι να κάνουμε.
0: Mm-hmm.
1: Μ' αρέσει που ανοίγουν καινούργιοι δρόμοι συνέχεια. Καλά, εδώ δεν έχω εικόνα άλλες πόλεις. Τουλάχιστον Λευκωσία γίνονται έργα από εδώ από εκεί και λένε αν ανοίγουν δρόμοι θα αποσυμφορηθεί κάπως η κίνηση, η κυκλοφορία. Αλλά ρε, παιδιά, γίνεται όλο ένα και χειρότερο αυτό το πράγμα.
0: Ναι, ναι, ισχύει. Πάμε λίγο στα μηνύματα όμως.
1: Για πάμε.
0: Να μην ανοίξουμε την ίδια κουβέντα. Η Άννα μας χαιρετάει και λέει τη σωστή απάντηση. Καλημέρα με πολλές καρδούλες.
1: Καλημέρα, Ανούλα.
0: Η Μαρκέλα είναι πάρα πολύ σωστή. Το βρήκε μέχρι και ο Βασίλης.
1: Γιατί τι είναι ο Βασίλης και λες μέχρι και ο Βασίλης, δηλαδή. Ο Βασίλης γιατί δεν θα το βρίσκε.
0: Ναι, προηγουμένως μας έδωσε τη σωστή απάντηση ο Χρήστος.
1: Επιμένει ο Χρήστος αφού ακούγεσαι άρρωστος.
0: Ναι.
1: Δεν είναι άρρωστος, Χρήστο μου. Αν ήταν άρρωστος, πιστεύω θα ήμουν μέσα στο στούντιο με ολόκληρη στολή. Ξέρω
0: ή θα γκρίνιαζα. Νομίζω αυτό θα λέγες.
1: Είναι και γκρίνιαζα.
0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα, γρήγορα. Ο Αχιλλέας είναι σωστός, το λέει και στα ελληνικά το όνομά του. Το ίδιο και η Χριστάλα. Ο Τζόρτζι αν το βρήκε, η Ελένη είναι σωστή, η Ρούλα. Καλημέρα στη Λουίζα.
1: Ντανιέλα,
0: όχι, γέλα. κάτσε.
1: Νομίζω ότι καλημερίζουμε.
0: Ναι, αλλά η Λουίζα είπε λάθος απάντηση. Ράιαν Γκόσλινγκ.
1: Εντάξει, εγώ της είπα καλημέρα. Λάθος, Λουίζα μου, καλημέρα.
0: Δεν καλημερίζουμε αυτούς που λένε λάθος απάντηση.
1: Και απάντησης. Ο Παύλος τώρα έστειλε και είναι σωστός. Και η Έμιλη, βλέπω και η Μαρίνα, παιδιά, χαμούλης.
0: Η Άντζελα το βρήκε. Good morning, Victor. Yes, that's the one. Η Έμιλη είπαμε, ναι, η Κρίστια, η Μάρο μας καλημερίζει, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Η Αυγή είναι σωστή. Πω, θέλει να το ξαναπούμε η Κριστίν. Η Μαρίνα το βρήκε, όπως και η Ιωάννα.
1: Θέλω να κάνουμε ένα παιχνίδι, ναι. Θέλω να σκεφτούμε ένα παιχνίδι, mm-hmm. Όχι τώρα. Θέλω να το βάλουμε κάπως όμως, να είναι κάτι ωραίο και να μετράω την, δέσπο μου καλημέρα, την ταχύτητα των ακροατών, γιατί βλέπεις τώρα γίνεται χαμός, δηλαδή
0: ναι,
1: το
0: ναι.
1: Ένα μετά το άλλο σε δευτερόλεπτα σκάνει τα μηνύματα και θα ήθελα ένα παιχνίδι ταχύτητας να δω γενικά.
0: Α, εννοείς,
1: τη φάση.
0: Εννοείς να πούμε ας πούμε
1: κάτι,
0: κάτι
1: και, ναι,
0: και
1: όποιος στείλει, ο πρώτος να κερδίζει. Ξέρω εγώ, ναι.
0: Ωραία. Πάμε να το επαναλάβουμε. Γεννήθηκα στον Καναδά, αλλά έγινα διάσημο σε ολόκληρο τον κόσμο. Το πρόσωπο μου είναι σχεδόν ειδικό εφέ, μπορώ να το μεταμορφώνω χωρίς μακιγιάζ. Είναι πολύ εκφραστικός. Παρότι με έμαθαν κυρίως για την κωμωδία, ένας από τους πιο γνωστούς ρόλους μου ήταν ένας άνθρωπος που όλοι παρακολουθούσαν χωρίς εκείνος να το γνωρίζει. Who am I? Τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. Νατάσα μου, πολλές οι σωστές οι απαντήσεις. Γι' αυτό θα κάνουμε κλήρωση για το voucher αξίας 50 ευρώ από το monkeymonkey.com.cy.
1: Αχ, πολύ μου αρέσουν οι κληρώσεις, πάρα πολύ.
2: Yours FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Είναι 8.
0: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
2: Θυμάσαι τις πρώτες σου βόλτες στο Play Planet? Τα γέλια, τα παιχνίδια, τα γενέθλια που δεν ξεχνάς? Αυτές οι αναμνήσεις μόλις απέκτησαν μια ολοκένουργια μορφή. Το Play Planet επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο, σαν ένα νέο σύμπαν διασκέδασης στο Μάιμο Λεμεσού. Με ανανεωμένο soft play, αναβαθμισμένο bowling, πίστα, ice skating, 6D cinema και arcade games. Γιατί δεν είναι πια μόνο για παιδιά, είναι για όλους. Ζήσε ξανά τη μαγεία στο ανανεωμένο Play Planet στον υπόγειο χώρο του My Mall Lemesou.
3: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει να έχεις οραματιστεί το The Garden Restaurant ως ένα γαστρονομικό προορισμό όπου κουλτούρες, άνθρωποι, γεύσεις και αισθητικοί σμίγουν αρμονικά. Για τον Σεφ Φάντι, το εξαιρετικά καλό φαγητό έπρεπε να σερβίρεται σε ένα περιβάλλον που θα ξύπναγε όλες τις αισθήσεις. Όπως ακριβώς πέτυχε και κάνει το The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
4: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα. Μπομπ. Πόσες σκούτες έφυγαν? Όλες. Πόσες έφτασαν? Οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο? Μήπως να μπεις δουλευθαρά?
5: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
6: Και τώρα στον Choice. Choice Breakfast με τον Νάτη Παναγιώτου και την Ατάσα Τούρσα.
7: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Cube Plus. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λα.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. Hit it's only.

0: Λοιπόν. Μισό. Είναι πολύ καλή άσκηση αυτή. Μπράβο στον φίλο μου τον Παλπάνη. Κάνουμε, ελάτε. Καθημερινές ασκήσεις έχουμε.
1: Ναι.
0: Κάνουμε ξου για να ξορκίσουμε το κακό. Ξου.
1: Το κάναμε και την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Ναι, το κάνουμε γιατί το ακούμε, αλλά τώρα το κάνουμε συγκεκριμένα. Δηλαδή πρέπει να
1: το
0: βάζουμε.
1: Ενότητα ξου.
0: Όχι, ενότητα για καθημερινές ασκήσεις για να είμαστε καλύτερα. Υπάρχει αυτό.
1: Ναι.
0: Το κάνουμε. Τώρα λοιπόν πάμε το ξου. Έλα, πάμε. Βαθιά. Κάμουν το σονούι. It's okay, δεν πειράζει τους ακροατές.
1: Τι δεν πειράζει, τα παιδιά. Εντάξει, κανεί.
0: Ποια παιδιά.
1: Τι ακροατές μας.
0: Πάμε ξανά. Ό,τι κάνετε, το κάνετε είτε μία φορά ή τρεις.
1: Τρεις, γιατί.
0: Έτσι.
1: Έχει συμβολισμό το τρία.
0: Είναι όπως τα θαυμαστικά. Βάζουμε ή ένα ή τρία. Δύο δεν βάζουμε ποτέ
1: ναι.
0: Και όχι περισσότερα, είναι υπερβολή
1: ναι.
0: Καλωσορίσατε για άλλη μία στο Choice FM και το Choice Breakfast. Σήμερα The Gorits Monday, έλα ρε φίλε, έλα. Έλα. Έλα, εντάξει.
1: Έλα η καλή εβδομάδα να μπαίνει.
0: Έτσι, να μπαίνει και να βγαίνει και να είμαστε καλά. Αυτό είναι το βασικό. Είναι το Choice Breakfast με την ευγενική χορηγία τη ΣΥΤΑ. Θέλετε περισσότερα από τις υπηρεσίες σας? Με το Cube έχετε smartphones και smart TV με δόσεις. Προτεραιότητα σε προπαραγγελίες. Same numbers, ΣΥΤΑ rewards. Πες τα όλα.
1: Τα πάντα ρε παιδιά. Έχετε φοβερή εξυπηρέτηση. Προνόμια που αυξάνονται συνεχώς. Οπότε sita.com.cy μπαίνετε, ενημερώνεστε, διαλέγετε το πρόγραμμα και ξενιάζετε.
0: Σε λίγο θα δούμε και πάλι τα μηνύματά σας. Δεν άντεξα, είπα στον Χρήστο, θες να έρθω να με τσεκάρεις για πάνε ενδεχόμενο, αφού μου λέει είμαι άρρωστος.
1: Αν να σε ακροαστεί.
0: Τι να με κάνει?
1: Να σε ακροαστεί. Πώς θα καταλάβει ότι είσαι
0: άρρωστος? Επειδή είναι ακροατής. Καλό, Πάμε σε θέμα της Νατάσας. Υπενθυμίζουμε σε λίγο το Quiz of the Day. Σήμερα παίζουμε το παιχνίδι Who Am I και διεκδικείται ένα voucher αξίας 50 ευρώ από το Monkey Monkey.
1: Λοιπόν, θέλεις έρευνα, θέλεις να σου πω για τους εγκληματίες που διέπραξαν τα πιο ηλίθια εγκλήματα παγκοσμίως, θες να σε πάω σε σούπερ μάρκετ στη Φινλανδία ή να σου πω για τη βασίλισσα της Ταϊλάνδης?
0: Λοιπόν, το σούπερ μάρκετ πρέπει να είναι αυτό με τα ροζ καλάθια.
1: Ναι, το αφήνουμε έξω. Να σε πάω στα ηλίθια εγκλήματα.
0: Πάμε στα ηλίθια εγκλήματα, ναι, γιατί έχουμε πολλούς ηλίθιους.
1: Λοιπόν, θα σου αναφέρω κάποια ηλίθια έτσι εγκλήματα που... Εγκλήματα. Εγκλήματα είναι νομίζω αν φτάσεις να εγκληματίσεις, να αφαιρέσεις ζωή.
0: Εντάξει, εσύ λες για...
1: Γενικά, τέλος πάντων...
0: Παραβάσεις, τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, πήγε να ληστέψει, λέει, με ένα γκούριο τύπος. Ο Γκάρι Ράφ απείλησε υπάλληλο φασφουντάδικου με ένα γκούρι, το οποίο το είχε μέσα σε μία μαύρη κάλτσα, για να μην φαίνεται ότι είναι αγκούρι. Ζήτησε χρήματα, αλλά η υπάλληλο αρνήθηκε, λέει, να το δώσει γιατί κατάλαβε ότι είναι αγκούρι.
0: Αυτό θα έλεγα, δηλαδή ήταν και μεγάλο αγκούρι.
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άλλος τύπος μπήκε για
0: κλοπή. Σκεφτού να έπιανε ένα αγκούρι τη. Έχουμε κάτι αγκούρκα στην Κύπρο, πολλά μεγάλα. Εξία τώρα είναι περιοχή, πέμπτα. Στην Πάφο, τη Χλώρακα.
1: Τη Χλώρακα.
0: Ωρε φίλε, το μεγαλύτερο αγκούρι που έχει φάει.
1: Άντε ρε.
0: Ναι.
1: Μάλιστα, θα το έχουμε στα υπόψη. Λοιπόν, μπήκε για κλοπή ο τύπος και τον πήρε ο ύπνος. Ο λεγόμενος, το όνομά του είναι Mark Smith. Υπό την επίρρεια ναρκωτικών, λοιπόν, πήγε να κάνει μία διάρρηξη σε ένα σπίτι και τον πήρε ο ύπνος πάνω στον καναπέ. Τον ξύπνησαν οι αστυνομικοί και καταδικάστηκε, συγγνώμη, σε 18 μήνες φυλάκιση.
0: Ωρε φίλε, κρίμα.
1: Λοιπόν. Αντί τώρα κάτι ληστές, πάλι ληστεία παιδιά, τώρα έγκλημα σε ληστείες βλέπω εδώ πέρα αναφέρεται.
0: Ναι.
1: Κάποιοι τύποι αντί για μάσκες έβαψαν τα πρόσωπά τους.
0: Τα έβαψαν τα πρόσωπα, ναι.
1: Με μαρκαδόρο, ναι.
0: Okay.
1: Και είναι γελί. Εντάξει, τους μπουζουριάσανε και αυτούς.
0: Ναι.
1: Ένας άλλος μπήκε, λέει, σε ένα σπίτι να κάνει διάρρηξη, μπήκε στο Facebook και άφησε το. Ξέχασε το Facebook συνδεδεμένο, αφού τα λίστεψε όλα.
0: Καλά, ρε φίλε, τι ηλίθιος.
1: Μετά από αυτό.
0: Δεν το είχε στο κινητό το Facebook, ας πούμε.
1: Ένας άλλος τύπος πήγε με μία απλή επιταγή 360 δις δολαρίων, λέει, στην τράπεζα να την εξαργυρώσει.
0: Δις?
1: Ναι.
0: Και περίμενα να εξαργυρωθεί η πλαστή επιταγή.
1: Αυτά δεν έχει άλλο.
0: Οκ, μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να πάμε και σε ένα μήνυμα της και να κλείσουμε λίγο αυτήν την κουβέντα.
1: Ναι.
0: Με το μήνυμα της Βιολέτας που είναι πολύ όμορφο και λέει: καλημέρα στην πιο όμορφη πρωινή μας παρέα και καλή εβδομάδα. Μία ψυχή δεν μπορεί να δει το ωραίο αν δεν είναι ωραία αυτή η ίδια.
1: Τι ωραία κουβέντα είναι αυτή.
0: Τι ωραίο coach.
1: Στέλιος, Βιολέτα και Μαρία Νικολέτα.
0: Έχουμε γνωριστεί, είναι αγαπημένα πλάσματα.
1: Καλημέρα.
0: Μια πολύ όμορφη οικογένεια.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.

0: I need you to stay. Θέλω να μείνεις εδώ, να σου πω το θέμα το δικό μου. Εσύ έχεις πει το δικό σου, αλλά εντάξει.
1: Εγώ σου είπα και μόνο από τον τίτλο δεν θέλω ούτε να έχει και εικόνα. Απαράταμε, γυρνάω την πλάτη μου, πες το. Βγάζω, δεν μπορώ. Πες
0: εντάξει,
1: το εσύ, αν
0: λοιπόν,
1: θέλεις,
0: θα το μεταφέρω στους ακροατές μας. Θα κάνω εισαγωγή λέγοντας ότι στην έπαυλη που πήγατε εκεί στην Ακροκυπιά είχε ελάφια από ό,τι καταλαβαίνω. Έως και ένα κιλό ομό κόκκινο κρέας την ημέρα, περίπου ένα λίτρο ομό γάλα και καθόλου λαχανικά περιλαμβάνει η καθημερινή διατροφή ενός 36χρονου από τη Βρετανία, ο οποίος υποστηρίζει ότι οι άνθρωποι δεν έχουν εξελιχθεί ώστε να καταναλώνουν λαχανικά. Δεν έχει και άδικο.
1: Ενώ είναι κανίβαλοι, ας πούμε, και τρώνε ομά τα κρέατα και τα.
0: Δεν ξέρω. Είναι ο Χασάν από το Κέντ της Αγγλίας. Σημείωσε ότι το Κέντ είναι η περιοχή, η ευρύτερη περιοχή που μένουν οι γονείς μου. Δεν ξέρω αν το γνωρίζουν.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, μένουν στο Canterbury. Canterbury.
1: Πώς?
0: Canterbury.
1: Ναι.
0: Ναι, όπου, το οποίο υπάγεται στο Κέντ της Αγγλίας.
1: Ναι, πότε θα μας πας εκεί έτσι
0: θα,
1: να...
0: Θα περάσει. Α, λοιπόν, θα πάμε διακοπές, θα σας αρέσει πάρα πολύ.
1: Όχι, γιατί θέλουμε να πάμε τώρα κοντά.
0: Γενικά η περιοχή...
1: Είναι εκτός Λονδίνου.
0: Είναι εκτός Λονδίνου. Είναι μία ώρα με το γρήγορο τρένο να πας στο Λονδίνο. Άρα θα το συνδυάσουμε. Θα σας πάω πρώτα Canterbury.
1: Ναι, το ξέρω. Το
0: θα
1: έχω,
0: πάμε ευρύτερα στο
1: Κέντ.
0: Έχει κάστρα, έχει φύση.
1: Ναι, θα
0: είναι. Στο μεταξύ, σημείωσε ότι.
1: Με
0: το θέμα, αλλά η Αγγλία μπορώ να σα πω ότι έχει πιο πολύ πράσινο από την Κύπρο. Το ξέρετε.
1: Έχει, ναι, το ξέρω.
0: Δηλαδή είναι...
1: Έχουμε ζήσει και ένα χρόνο στην Αγγλία.
0: Μάλιστα, είναι πολύ ωραίο μέρο. Και γενικότερα η Μεγάλη Βρετανία, γιατί
1: περιλαμβάνεται
0: και η Σκωτία και ούτω καθεξή. Λοιπόν, να σα πω ότι είναι γνωστό στο TikTok αυτό ο άνθρωπο ω Has Carnivore και ακολουθεί από το 2025. Την αυστηρή διατροφή Primal, δηλαδή την πρωτόγονη διατροφή, η οποία βασίζεται αποκλειστικά σε ζωικά προϊόντα.
1: Ναι.
0: Όπως περιέγραψε σε συνέντευξή του, έχει περάσει έναν ολόκληρο χρόνο χωρίς να φάει ούτε ένα λαχανικό, ενώ η συγκεκριμένη επιλογή του κοστίζει περίπου 400 λίρες το μήνα.
1: Οχ, έλα, εντάξει, το πες.
0: Να σου πω τι τρώει καθημερινά.
1: Δεν μας νοιάζει, ρε παιδί μου, τι τρώει.
0: Ρε φίλε, εντάξει, τρώει ομό κόκκινο κρέας, όπως μοσχάρι ή ελάφι. Ενώ όταν πηγαίνει σε εστιατόριο, επιλέγει μπριζόλα, την οποία προτιμά σχεδόν ομή, με ελάχιστο ψήσιμο. Παράλληλα, όπως είπαμε, καταναλώνει αποκλειστικά περίπου ένα λίτρο ομού γάλακτος, το οποίο, όπως λέει, προμηθεύεται απευθείας από τη φάρμα. Πηγαίνει εκεί, παίρνει το. Το τέτοιο του.
1: Έλα, έλα, ναι, δεν προχωρεί.
0: Αν και στο παρελθόν έτρωγε πολλά αυγά, πλέον έχει περιορίσει και την ποσότητα που καταναλώνει. Αυτά, εντάξει, λέει ότι βασίζει την άποψή του στις φυσικές χημικές ουσίες άμυνας.
1: Δεν μας νοιάζει να ακούμε τώρα την άποψη του κάθε. Δεν θέλω να σχολιάσω τώρα και τον άνθρωπο στον αέρα.
0: Δικαιούται ο άνθρωπος.
1: Αλλά εντάξει, ρε παιδιά.
0: Έχει μεγάλη ανάλυση. Πώς το λέμε,
1: ανάλυση.
0: Ανάλυση. Λέει λίγο για τις λοιμώξεις που κινδυνεύει.
1: Ναι.
0: Αλλά οκ. Okay, ναι.
1: Δεν τον νοιάζει.
0: Δεν τον νοιάζει.
1: Να, ναι.
0: Αυτός είναι ο άνθρωπος.
1: Περιορέξεως κολοκυθόπιτα, φίλος.
0: Όχι, όχι, όχι, δεν τρώει κολοκυθόπιτες.
1: Ναι, το μόνο σίγουρο.
0: Τρώει μόνο ομά. Choice FM. Love your choice. It's only.

0: Let's go. Let's go, Shakira and Burna Boy, Die Die, στα 25 λεπτά μετά τις 8 και συνεχίζουμε έτσι να πηγαίνουμε από μέρος σε μέρος, καθώς μήνυση εναντίον ενός γραφείου κηδιών υπέβαλε μια γυναίκα όταν στην κηδεία της μητέρας της είδε ότι στο φέρετρο ήταν μια άγνωστη ντυμένη με τα ρούχα της εκλιπούσας. Είναι η Iris Gorton που ανέθεσε έναντι 13.800 δολαρίων την κηδεία της 87χρονης μητέρας της σε ένα μέρος στη Νότια Καρολίνα τον Ιανουάριο για να σοκαριστεί. Θέλουν πολλά λεφτά, από ό,τι φαίνεται. Να σοκαριστεί από αυτό που είδε όταν πήγε να αποτίσει τα σέβη της. Σύμφωνα με τη μήνυση που κατέθεσε, η κόρη λοιπόν είχε προμηθεύσει το γραφείο τελετών με την ασπρόμαυρη αφρικανική ενδυμασία, το κασκόλ, το καπέλο, την περούκα και τα σόρουχα της μητέρας της. Και εντάξει, για τα μέλη της οικογένειας αυτά τα αντικείμενα παρασχέθηκαν με σκοπό να δημιουργήσουν μια μακροχρόνια τελική εικόνα της Evans που την θυμίζει, ρε παιδί μου, ντυμένη κυριακάτικα με τα καλύτερά της, γιατί τραγουδούσε και στη χοροδία της εκκλησίας. Να, έχεις και φωτογραφία εδώ, βλέπεις τη φωτογραφία. Ναι. Και, εν πάση περιπτώσει, η Gorton και περισσότερα από 20 μέλη, δηλαδή η κόρη, έφτασαν για την αγρυπνία, αλλά όταν πλησίασαν το ανοιχτό φέρετρο, διαπίστωσαν ότι το πτώμα που βρισκόταν, με φρίκι το διαπίστωσαν, ήταν μια άγνωστη με μαύρη και χρυσή ενδυμασία, κασκόλ, καπέλο και περούκα της Evans. Δηλαδή, ήταν τα ρούχα της γυναίκας που πέθανε, αλλά ήταν άλλη γυναίκα.
1: Αλλά ανατρίχιασα τώρα, τι μας λες
0: πριν. Ναι, το γραφείο κηδιών φέρεται να αναγνώρισε το λάθος του, δεν μπορούσε να κάνουν και διαφορετικά. Όταν η κόρη επικοινωνήσε μαζί τους, 2 ώρες αργότερα εμφανίστηκε ο σωστός νεκρός. Με τα σωστά ρούχα τα οποία προηγουμένως φορούσε άλλος νεκρός.
1: Δεν μπορώ να γελάσω.
0: Ναι.
1: Γιατί θα ήθελα πάρα πολύ να τοποθετηθώ σε κάτι. Δεν θα το κάνω όμως. Θα σου το πω εκτός αέρα.
0: Εντάξει, θα ολοκληρώσω το ρεπορτάζ τότε.
1: Έχω βρεθεί αντιμέτωπη με κάτι τέτοιο.
0: Πόρε φίλε, σοβαρά.
1: Στον μπαμπά. Όλα σε σένα. Όχι ακριβώς, αλλά ναι.
0: Μάνα
1: δεν ήμουν, εγώ ήμουν μικρή τότε, αλλά ναι. Είναι...
0: Εντάξει, θα μου πεις αφέρα.
1: Ναι, ναι, παιδιά, συμβαίνουν αυτά.
0: Τι
1: η αλήθεια
0: λες.
1: Είναι.
0: Η κόρη πάντως στη μήνυσή της, για να το ολοκληρώσουμε, υποστηρίζει ότι υπέστη συναισθηματική δυσφορία, διαταραχή μετατραυματικού στρες, άγχος κατάθλιψη.
1: Έφτασε όμως και έκανε μήνυση και τέτοια. Εγώ, ας πούμε, θα σου περιγράψω μετά, θα καταλάβεις. Ας πούμε, ρωτούσα τη γιαγιά μου, γιατί δεν προχωρήσατε μεγαλώνοντας πια τότε να κάνετε μια μήνυση, να κυνηγήσετε αυτούς που πρέπει, μπλα μπλα μπλα. Και μου λέει, γιαγιά μου, τι να κάνω, το παιδί μου θα γυρίσει πίσω, ας πούμε, ξέρεις, δεν ήταν σε αυτή τη φάση.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά γενικότερα καλό είναι να... Ναι.
0: Να προσέχουμε.
1: Όχι να προσέχουμε, να κινούμαστε, δεν φτάνει που κάνουν. Έτσι
0: ναι, ναι, ναι.
1: Να κάνουμε και εμείς τις απαραίτητες ενέργειες μετά.
0: Συγγνώμη κιόλας, αλλά είναι και πανάκριβα στην Αμερική.
1: Ναι.
0: 13.820 δολάρια στοίχησε. Και τι κάνει, ζητά το κόστος των υπηρεσιών.
1: Το σοκ πάνω απ' όλα.
0: Και
1: πρόσθετες απροσδιόριστες
0: ζημίες, αυτό ακριβώς που περιγράφεις.
1: Ναι, ναι.
0: Κατά τα άλλα, έλα, under my umbrella.

0: Η Νικολέτα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι στις χαρές και στις λύπες, πάντα μαζί με την Ομόνοια, όπου και αν παίζει. Όπως ίσως και εσύ. Γι' αυτό μέχρι τις 14 Οκτωβρίου εξαργυρώνει Stars στο Cita Rewards για να κερδίσει ένα ταξιδιωτικό πακέτο και εισιτήρια για δύο άτομα για το match του UEFA Europa League με την Nijmegen στην Ολλανδία στις 5 Νοεμβρίου ή μία από τις 10 υπογεγραμμένες φανέλες της ομάδας. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα Stars σου και πάμε Ευρώπη με την Ομόνοια! Cita. Ένα με σένα.
1: I feel happy, oh so happy. I feel happy and happy and...
2: Παιδί μου, πας καλά. Τι happy and happy τραγουδάς από το πρωί?
1: Καλά πάω, αλλά δεν χρειάζεται να πάω πουθενά. Γιατί το McDelivery της McDonald's έρχεται σε μένα και πλέον...

0: Σίτα, Σίτα Vision, ένα με σένα.
1: Σίτα Vision, λα λα λα λα λα λα.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
0: Hits only, hits only.

0: το επιχειρηματικό μυαλό να πέφτει στο τραπέζι.
1: Μα ώρες-ώρες έχεις κάτι ιδέες, πραγματικά.
0: Τώρα μου έσκασε η αναλαμπή.
1: Ναι.
0: Θα το, ναι, μετά, μετά.
1: Θες να κάνουμε και ανοιχτό κάλεσμα, αφού έχουμε τη δύναμη.
0: Τι εννοείς, όχι, όχι εδώ, μετά, μην πεις τίποτα.
1: Εντάξει,
0: λίγο φρένο.
1: Λοιπόν, θα βάλω και λίγο φρένο.
0: Αυτό.
1: Και λίγο φίλτρο ταυτόχρονα. Για άλλη μια καλημέρα, είστε σωστά συντονισμένοι στον Choice FM. Είναι το Choice Breakfast με την ευγενική χορηγία τη ΣΥΤΑ.
0: Έτσι, φυσικά, γιατί με τη ΣΥΤΑ η τεχνολογία φτάνει σε περισσότερους ανθρώπους, ανοίγονται περισσότερες δυνατότητες στην εργασία, στην εκπαίδευση, στην επικοινωνία, αλλά και στην ψυχαγωγία. Αυτό σημαίνει η παγκύπρια ανάπτυξη του ΣΥΤΑ Fiber, οπτική είναι δηλαδή. Δηλαδή σε ολόκληρη την Κύπρο.
1: Μάλιστα, ωραίο και το ελληνικό. Νομίζω το προτιμώ από το αγγλικό σε αυτή την περίπτωση και ας είμαι αγγλομαθής.
0: Τι εννοείς?
1: Μ' αρέσει που είπες οπτικές ίνες. Είναι το fiber.
0: Ναι, οπτική είναι, ρε παιδιά, πώς θα το πω.
1: Όλα αυτά είναι κάτι ξεκινάμε. Τι να κάνουμε δηλαδή, εντάξει. Λοιπόν, πάμε στο quiz of the day όπου σήμερα παίζουμε το παιχνίδι Who Am I. Θα επαναλάβω τα
0: φωτιά
1: σημεία.
0: Το Viber 97 710 710. Μόλις το ακούσετε, περιμένουμε και τις δικές σας απαντήσεις.
1: Διεκδικείτε και το δωράκι το οποίο προκύψε έτσι ξεκάθαρα.
0: Monkey 50 ευρώ, έτσι να αγοράσετε ό,τι θέλετε από αυτό το φοβερό κατάστημα. monkeymonkey.com.cy.com.
1: Πολύ σωστά το είπες. .com.cy.
0: .com.cy, monkey. Μπείτε μέσα, τσεκάρετε. Έχει φοβερά πραγματάκια, παιδιά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, γεννήθηκα στον Καναδά, αλλά έγινα διάσημο σε ολόκληρο τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Το πρόσωπο μου είναι σχεδόν ειδικό εφέ. Mm-hmm. Μπορώ να το μεταμορφώνω χωρίς μακιγιάζ. Παρότι με μάθαν κυρίως για την κωμωδία, ένας από τους πιο γνωστούς

0: όλους μου ήταν ένας άνθρωπος που όλοι παρακολουθούσαν χωρίς εκείνος να γνωρίζει, να το γνωρίζει. Ποιος είμαι, who am I, τα μηνύματά σας στο Viber.
1: Στο 97-710-710 φυσικά δεχόμαστε και μηνύματα και στο Instagram του Choice FM Cyprus. Τι έχω, πόσο πιο κοντά να πάω να το καταπιώ, τι γίνεται.
0: Ναι, ναι,
1: τώρα εντάξει. Είμαι καλά.
0: Okay, θα δω τι μπορώ να κάνω και στην περίπτωση σου.
1: Ναι, θες να μιλήσω λίγο ακόμα, και εγώ με ακούω χαμηλά. Τώρα με ακούω από πηγάδι εγώ, ας πούμε,
0: ναι,
1: τώρα.
0: Okay, θα το δούμε αυτό, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Άρα στο Viber, στο 97-710-710 για να λάβετε μέρος και στην κλήρωση και να διεκδικήσετε το voucher. Καλή επιτυχία. Choice FM 104.3 and 98.2.

0: Νίκο and Vince, Am I Wrong? Και κάπου στα 8 λεπτά πριν από τις 9 θα συνεχίσω να σε παίρνω από το ένα μέρος στο άλλο. Θα πάμε σε μια απίστευτη ιστορία. Mm-hmm. Αγάπης και μίσους, τόλμη και γοητεία. Ένα ζευγάρι από τη Βραζιλία λοιπόν είχε προκαλέσει αίσθηση όταν η σύζυγος σε μια έκρηξη ζύγιας έκοψε με το ξηράφι... Ναι.
1: Όχι, δεν μ' αρέσουν αυτά.
0: Το όργανο του.
1: Τι λέτε, ρε αντί.
0: Ναι. Και καταδικάστηκε για την πράξη αυτή σε 4 χρόνια και 8 μήνες φυλάκιση.
1: Μόνο?
0: Ναι. Δεν ξέρω στο μεταξύ πώς πάει το πράγμα μετά, αλλά τέλος πάντων. Okay. Ο τύπος όμως δηλώνει ότι αγαπάει τη σύζυγό του. Όλα αυτά συνέβησαν 22 Δεκεμβρίου του 2023,
1: ναι,
0: όταν η γυναίκα ανακάλυψε την ημέρα των γενεθλίων της ότι ο σύζυγός της την είχε απατήσει. Μπράβο, καλά, το ψηλιάστηκες. Και σχεδίασε τη φρικτή της εκδίκηση, τον παρέσυρε να κάνουν καλό μεσημεράκι, του έδεσε τα χέρια και μπούρου μπούρου. Τώρα μην πω όλες τις πληροφορίες. Πώς είναι εκείνο το βίντεο που κάνουν και καλά στα αστεία που πέφτει μέσα στην τουαλέτα. Αυτό ακριβώς έγινε.
1: Αχ, σταμάτα.
0: Γιατί εκεί το πέταξε, στην τουαλέτα. Τώρα όμως.
1: Εκεί το πέταξε στην τουαλέτα.
0: Το όργανο.
1: Το κόψε όλο.
0: Έτσι λέει.
1: Τι λέτε, ρε παιδιά.
0: Δεν ξέρω.
1: Τι καθόλου. Άντι.
0: Αρχές Νοεμβρίου αποφυλακίστηκε τέλος πάντων στην πορεία. Φαντάζομαι εννοεί τον περασμένο Νοέμβριο. Ή τώρα. Όχι, τι λέω, τώρα δεν έχουμε φτάσει ακόμα στον
1: έφη. Χριστέ.
0: Έχασα τις μέρες, ρε, εντάξει, συγχύστηκα. Προσπαθούσα να το τοποθετήσω λίγο χρονικά.
1: Όπως και να έχει, αποφυλακίστηκε η γυναίκα.
0: Και τώρα σχεδιάζει να ξαναπαντρευτεί την κοπέλα.
1: Αυτός, να αυτή είναι, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Μετά από αυτό που του έκανε.
0: Χρησιμοποιώντας
1: χωρίς...
0: τα λεφτά που πήρε ως αποζημίωση
1: για
0: τις φωτογραφίες που διέρευσαν. Γιατί δεν του έφτανε όλο αυτό. Αυτή διέρευσε και τις φωτογραφίες.
1: Ποιες φωτογραφίες? Τις απάτη.
0: Με το μέλος που έπεσε στην τουαλέτα.
1: Έλα ρε τώρα.
0: Ναι. Ναι. Βασικά...
1: Πρέπει εγώ να το σχολιάσω αυτό το πράγμα.
0: Α, συγγνώμη, οι γιατροί ήταν που διέρευσαν τις φωτογραφίες. Παντού στο διαδίκτυο. Του είπαν ότι έπρεπε να τραυματίσουν τον τραυματισμό.
1: Ιστορία.
0: Ναι, επειδή δεν τον είχαν συναντήσει ποτέ στο παρελθόν και ήθελαν να καταλάβουν ποιος ήταν ο καλύτερος τρόπος για να τον θεραπεύσουν. Όμως απέστειλαν τις φωτογραφίες σε μια συνομιλία WhatsApp. Γελούσαν, ξέρω εγώ, μπούρου μπούρου και. Πήρε λεφτά για αποζημίωση.
1: Από πού να το πιάσει και από πού να τα αφήσει.
0: Δεν πώς καταλήγει το ρεπορτάζ.
1: Αυτή... Κοίταξε, η γυναίκα αυτή είναι επικίνδυνη.
0: Ναι, ξεκάθαρα.
1: Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Ότι τα 4 χρονάκια που μπήκε μέσα δεν ήταν. Έπρεπε κάπως κάτι να γίνει. Είναι επικίνδυνη.
0: Αποφυλακίστηκε και νωρίτερα. Δεν ξέρω,
1: ίσως
0: για καλή διαγωγή.
1: Ρε, παιδιά,
0: αλλά είναι
1: καλή
0: χαζό
1: διαγωγή
0: αυτό το πράγμα. Δεν καταλήγει στο πώς πήγε η επέμβαση και τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση.
1: Τι έχει τώρα ο άνθρωπος.
0: Ναι, το βάζουν πίσω, ας πούμε. Το ράβουν.
1: Δεν
0: το λέω για να γελάσουμε. Δηλαδή,
1: ναι, όχι, δεν ξέρω. Τι να σου πω.
0: Ειλικρινά, προσπαθώ να καταλάβω.
1: Δεν ξέρω, ψάξε, ρώτα τον φίλο στο ChatGPT μετά να σε ενημερώσει.
0: Να το βάλω τώρα στη διαδικασία.
1: Όχι τώρα, μετά. Εντάξει. Ρώτα τον, η υπόθεση αυτή που έγινε με το. Με αυτόν εκεί. Τι έγινε, τι είναι αυτή η επέμβαση. Δεν ξέρω, τι να σου πω κι εγώ.
0: Ναι,
1: με αυτά
0: ναι
1: που διαβάζω και ακούω. Χριστέ μου, πρωί-πρωί.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε.
1: Σήμε στη ζωή είναι αυτά, ρε παιδιά, αλλά ο κόσμος είναι τόσο τρελός. Δεν γίνεται.
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε, είναι απίστευτο.
1: Σε τι εποχή ζούμε.
0: Έλατε. Σε λίγο λοιπόν θα έχουμε τα ζώδια μας μέσα από τον πόλεμο των άστρων.
1: Έχουμε και life hack, έχουμε και beauty tip, beauty secret.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και έχουμε και πολλά όμορφα ακόμα.
0: Και έχουμε και event το οποίο θα ήθελα να μεταφέρουμε τώρα έτσι για να προλάβω να κλείσουμε λίγο την ώρα.
1: Τον δωρεάν φιλανθρωπικό περίπατο με τα σκυλάκια του.
0: Του Robert's Dog Sanctuary. Είναι ένα θελοντικό καταφύγιο εδώ στην Λεμεσό. Είναι το Pause for a Walk.
1: Κυριακή 18 Οκτωβρίου τώρα του 2026 εννοείται στις 10
0: τώρα,
1: το
0: ναι
1: πρωί, ναι. Δωρεάν η συμμετοχή για όλους και δεν είναι απαραίτητο να έχετε σκυλάκι για να παρευρεθείτε. Έτσι να πούμε σε αυτό το σημείο και πληροφορία κάτω, το καταφύγιο φροντίζει 37 σκυλάκια, έχουν φαγητό και φροντίδα, αλλά έτσι μια μέρα έξω για να βολτάρουμε μια χαρά είναι.
0: Ναι, σίγουρα. Η εγγραφή σας πρέπει να γίνει στο pawsforawalk.com, είναι pawseforawalk.com. Αυτά.
1: Αυτά τα ωραία.
0: Καλή επιτυχία να ευχηθούμε στους ανθρώπους. Είναι πολύ όμορφα αυτά που έχουν να κάνουν με τα σκυλιά. Να ξέρεις, στο δρόμο τώρα, άσχετο τώρα, αλλά ίσως το λέω, μήπως και το ακολουθήσουν και άλλοι συμπολίτες μας.
1: Ναι.
0: Κορνάρω, άμα δω. Εντάξει, τώρα αν πεταχτεί
1: άμα
0: ένα.
1: Κορνάρεις τι?
0: Κορνάρω στα γατιά.
1: Ναι, εννοείται. Άμα πάνε να περάσουν.
0: Να πούμε
1: ναι,
0: και τα αυτονόητα,
1: βέβαια,
0: γιατί τους βλέπεις, ας πούμε, ή και στο πλάι να είναι.
1: Όχι, φοβάμαι πάρα πολύ.
0: Έχει που δεν τους νοιάζει. Εγώ θα. Δηλαδή θα κορνάρω, τύπου α, φύγει από τη μέση.
1: Έχει τύχει σχεδόν να χάσω τον έλεγχο του αυτοκινήτου μου γιατί δεν έχει πεταχτεί γατάκι. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Και ξέρεις, με την προσπάθεια να τα αποφύγω να κάνω ελιγμό, Είναι λίγο.
0: Θέλει προσοχή, ναι.
1: Θέλει πολύ προσοχή.
0: Μα το έχω πει. Παρόλο που επειδή τώρα τα ζωντανά δεν ξέρουν πώς πάει το πράγμα. Και όντως μπορεί να κινδυνεύσεις κιόλας.
1: Ναι, σου λέω, το έχω ζήσει. Έκανε λιγμό, πήγα να αποφύγω το γατάκι. Εντάξει, ευτυχώς δεν έγινε τίποτα. Είμαστε και δύο καλά.
0: Ευτυχώς.
1: Αλλά
0: ευτυχώς.
1: Είναι εντάξει, επικίνδυνο πολύ.
0: Πάμε λοιπόν να κλείσουμε την ώρα με Ζέινα και Ζανα Ντού. Choice FM 104.3

0: Η ώρα είναι 9. Την ώρα χορηγεί. Oh my god! Η αυθεντική pub της Λεμεσού, Naked Pub.
1: Έλα, Κωστά.
2: Πάμπος.
1: Oh, συγγνώμη.
2: Δεν βαριέσαι. Μια κερκίδα είμαστε όλοι εδώ. Έχει αγωνά. The Naked Pub.
0: Η Νικολέτα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι στις χαρές και στις λύπες, πάντα μαζί με την Ομόνοια, όπου και αν παίζει. Όπως ίσως και εσύ. Γι' αυτό μέχρι τις 14 Οκτωβρίου εξαργυρώνει Star στο Cita Rewards για να κερδίσει ένα ταξιδιωτικό πακέτο και εισιτήρια για δύο άτομα για το match του UEFA Europa League με την Nijmegen στην Ολλανδία στις 5 Νοεμβρίου ή μία από τις 10 υπογεγραμμένες φανέλες της ομάδας. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα Star σου και πάμε Ευρώπη με την Ομόνοια! Cita, ένα με σένα.
2: Kiko Bowling. Δημιουργούμε τις πιο χαρούμενες στιγμές. Σε έναν πλήρες ανακαινισμένο χώρο, τα παιδικά πάρτι περνούν σε νέο ψηφιακό επίπεδο. Τα παιδιά απολαμβάνουν το παιχνίδι σε ειδικούς διαδρόμους με bumpers για σίγουρα strikes, ενώ διαδραστικές οθόνες και κινούμενα σχέδια ζωντανεύουν τα σκορ. Το εξειδικευμένο προσωπικό μας φροντίζει τα πάντα με απόλυτη ασφάλεια, επιτρέποντας τους γονείς να χαλαρώσουν. Χαρίστε στο παιδί σας ένα πάρτι γεμάτο δράση, γέλια και αξέχαστες αναμνήσεις. Kiko Bowling. Strike your moment. Πληροφορίες στο 2235-0085.
3: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
4: The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Και τώρα στον Choice. Choice Breakfast με τον Νάντζη Παναγιώτου και την Ατάσα Τούρσα.
5: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Cita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: πρόγραμμα Cube Plus μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λα.
2: Your station. Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.

0: ρε Κριστίνα, εδώ πέρα φαγωπώ. Τι είναι αυτό τώρα και πεινάω. Γουργουρίζει η κυλίτσα μου, έτσι θέλω να φάω πρωινό και βλέπω εδώ πέρα τι είναι αυτό.
1: Έχουν. Μας το έχει γράψει πιο πάνω. Δεν το είδε στο μήνυμα. Έχουν κυπριακά προϊόντα. Είναι στο σχολείο. Και φτιάξαν ένα τραπέζι με κυπριακά προϊόντα.
0: Μπράβο σας. Πω ζηλεύω και πως πεινάω.
1: Τώρα που λέω κυπριακά προϊόντα. Το Σάββατο που ήμουν στο live link του Click FM.
0: Ναι.
1: Λέω σε κάποια φάση, επειδή ο εγκέφαλος μου δεν ήθελε να πει την καλύτερη ξένη μουσική, λέω σε κάποια φάση, πάμε συνεχίζουμε εδώ στον Click FM με την καλύτερη κυπριακή και ελληνική μιξάρο μουσική.
0: Αυτά είναι, γιατί όχι, δεν κατάλαβα.
1: Ναι, λοιπόν, εδώ είστε τώρα στον Choice FM 98.2 και 104.3.
0: Με την καλύτερη ξένη μουσική, παγκύπρια, έτσι. Πήγαμε ναι. Από τις πόλεις, αλλά δεν περιοριζόμαστε στην πόλη. Ούτως ή άλλως, 98.2 και 104.3. Φυσικά, οι συχνότητές μας που είστε συντονισμένοι μας ακούτε και μέσω του choicefm.com.cy. Υπάρχει και η επιλογή να κατεβάσετε και το application για να μας έχετε και στο τσεπάκι σας, να μας παίρνετε παρεούλα. Όπου και αν βρίσκεται, αν το σήμα λίγο στη διαδρομή κάπου χάνεται και σας κάνει νερά, ανοίγετε το application ή μπαίνετε έτσι διαδικτυακά και μας ακούτε.
1: Ωραία, πολύ ωραία. Και κάτι που αξίζει να ξέρετε επίσης, γιατί έχετε πολλές επιλογές με τη ΣΥΤΑ, είναι το Freedom, όπου μπορείτε να αποκτήσετε το smartphone της αρεσκίας σας με 0 ευρώ αρχικά.
0: Μάλιστα.
1: Σε λίγο θα έχουμε και πάλι το Quiz of the Day. Για την ώρα αλλάζω περιοχή για άλλη μία. Ποιος είμαι τελικά? Και σε πάω σε ένα μέρος όπου είχαμε μία εκδήλωση γάμου.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Όπου δεν μου γράφει κιόλας που είναι, γιατί σας λέω για το μέρος.
0: Είναι απαραίτητο.
1: Αμερική, εντάξει, ναι. Τέλος πάντων. Και ήταν παιδί μου εκεί που είναι με τον ιερέα και ανταλλάζουν όρκους,
0: ναι.
1: Το ζευγάρι.
0: Ναι.
1: Και εκεί που έλεγε ο ιερέας στα πλούτη και στη φτώχεια, η κοπέλα του άλλαξε και λέει στα πλούτη και στα πλούτη.
0: Ναι, για να το ξορκίσει ένα.
1: Ναι. Εντάξει, οι καλεσμένοι γέλασαν. Είναι χθεσινό βίντεο να σας πω. Έγινε viral στο TikTok και είχαμε ποικίλες αντιδράσεις.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει. Κυρίως το ότι η νύφη κοιτούσε προς τους καλεσμένους ενώ έκανε το αστείο. Και κάποιοι θεωρούν ότι έφερε τον γαμπρό σε δύσκολη θέση, αλλά το είδαν ως μια χιουμοριστική στιγμή.
0: Εντάξει, μπορεί να ήταν πλακίτσα, μπορεί να ήταν. Εντάξει, το νόημα Σινά, είναι ότι επιλέγεις να είσαι έναν άνθρωπο στα δύσκολα, όχι μόνο στα εύκολα. Στα πάνω, αλλά κυρίως στα κάτω, γιατί ο καλός ο καπετάνιος στις φουρτούνες φαίνεται. Και εντάξει.
1: Εντάξει, δεν μπορώ να το αποκλείσω αυτό, ότι πολλά ζευγάρια παραμένουν ερωτευμένα στις δυσκολίες.
0: Αλλά τι λες,
1: αλλά επειδή είναι στη φύση του ανθρώπου, εσύ το λες εννοείται. Αλλά στη φύση του ανθρώπου. Δεν εννοώ να είναι, ξέρω εγώ, η γυναίκα
0: στη
1: μαθημένη.
0: Στη φύση τι, πρόσεξε τι θα πεις.
1: Αυτό είναι, στη φύση του ανθρώπου.
0: Ποιο, η πολυγαμία.
1: Όχι, σιγά μην έλεγα.
0: Αυτό σου λέω, πρόσεξε τι θα πεις, ξέρω εγώ.
1: Εγώ τι να πω.
0: Και
1: αυτό, μα και αυτό είναι στους ανθρώπους. Δεν είναι.
0: Ναι,
1: αλλά μιλώντας για τη φύση των ανθρώπων γενικότερα,
0: ναι.
1: Είναι ότι αυτά, πώς να σου πω, ρε φίλε, πώς είναι τα coach που σου λέω ότι είναι για να τα λέμε και να είχαμε να λέγαμε τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Το ίδιο. Πολλοί έχουν εγκαταλείψει το γάμο στη δυσκολία.
0: Εντάξει, δεν είναι κακό.
1: Δεν είναι όλοι,
0: όχι,
1: αλλά.
0: Δεν είναι κακό. Εννοώ, εντάξει, όσο αντέχει ο καθένας ανάλογα με αυτά που συναντάει στην καθημερινότητά του και μέσα στο σπίτι του.
1: Γιατί, και δεν λέω μόνο για τα πλούτη και τη φτώχεια. Αλλά γενικά, εντάξει, ναι. Μπαίνουν και δεύτερη και τρίτη μέσα, είναι διάφορα θέματα. Βλέπουμε, εν πάση περιπτώσει, πάρα πολλά διαζύγια.
0: Ναι, άλλη κουβέντα. Αυτή δεν θα την ανοίξουμε τώρα.
1: Ναι, θέλω να πω ότι στις μέρες μας, εκεί ήθελα να καταλήξω, το ακούω αυτό, αλλά μπαίνει από το ένα και βγαίνει στο άλλο. Δηλαδή.
0: Ο, δεν προσπαθεί ο κόσμος. Ναι, δεν μιλάμε τώρα για προβλήματα σοβαρά που υπάρχουν, που επιβάλλεται να πάρεις διαζύγιο.
1: Ναι. Όχι.
0: Είναι άλλο αυτό το κομμάτι. Μιλάς ότι τώρα μπορεί να συμβαίνουν κάποια πραγματάκια που, εντάξει, στη σημερινή εποχή ίσως να μην δίνεις και τόση βαρύτητα. Λες, εντάξει, δεν θα προσπαθήσω και τόσο.
1: Απ' την άλλη, στο παρελθόν.
0: Στο παρελθόν
1: έμεναν εκεί, εκεί που δεν
0: και δηλαδή, καταλαβαίνεις
1: πώς είναι.
0: Σε μια δυστυχία.
1: Ναι, είναι πολύ.
0: Ναι, εντάξει.
1: Περίεργο θέμα, ας πούμε τώρα, αλλά προσπαθώ έτσι να το δώσουμε όσο καλύτερα γίνεται. Να αγαπιέστε και να είστε σίγουροι για αυτό που κάνετε.
0: Εντάξει, και αν κάτι, ρε παιδιά, τελειώνει, πάμε παρακάτω. Εντάξει, δεν καθόμαστε και λέμε τώρα.
1: Μα να σου πω κάτι έτσι για να.
0: Τι?
1: Να πλατιάσουμε λίγο ακόμη.
0: Γιατί?
1: Έτσι για να.
0: Από μένα,
1: όχι, ρε, θέλω να πω. Πες. Τώρα είμαι εγώ, εντάξει, και ερωτεύτηκα εσένα. Το τελείωσε ο έρωτας μου για σένα, δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, να μην μπορούμε να επικοινωνήσουμε στο σπίτι, στην πορεία και τέλος πάντων, καταλαβαίνεις.
0: Κάπου στην πορεία, επειδή τι, τα χρόνια περνάνε, οι άνθρωποι αλλάζουν. Ξέρεις, και στο ότι αλλάζουν οι άνθρωποι μπορεί να αλλάζουν από διαφορετικές.
1: Πόσο πολύ όμως.
0: Από διαφορετική οπτική ο καθένας και να ανακαλύπτουν στην πορεία ότι κάπου οι δρόμοι τους, αντί να κοιτάνε στην ίδια κατεύθυνση, κοιτάνε αλλού ο ένας,
1: ναι,
0: αλλού ο άλλος.
1: Είναι διάφορα τα οποία εμπίπτουν σε αυτό. Δηλαδή, για παράδειγμα, να έχεις έναν εξωτερικό παράγοντα, να θυμηθείς μετά από 10 χρόνια γάμο ότι σ' άρεσε, γυάλισε σου κάποια άλλη γυναίκα, ας πούμε, ή κάποιος άλλος άντρας. Καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι εξωτερικός παράγοντας και από σένα εξαρτάται να μην ενδώσεις.
0: Ναι.
1: Και να παραμείνεις στο γάμο, ναι, σου. Όχι αν. Ξέρεις, είναι δύσκολο θέμα.
0: Τον έπιασε τώρα.
1: Αν όντως, ρε παιδί μου, δεν νιώθεις πλέον καλά με τον άνθρωπο που έχεις στο σπίτι, το καταλαβαίνω. Χωρίζεις και φεύγεις.
0: Χωρίζεις και φύγε πριν κάνεις την κουτσουκέλα και προδώσεις.
1: Αλλά εάν τρως κάθε μέρα ρύζι με κοτόπουλο και ξαφνικά είδες το Σολομό εκεί να σπαρταράει. Εκεί πέρα έτσι. Εντάξει, δεν μπορείς να παρατσιμπήσεις από το Σολομό, ρε φίλε, αφού είσαι με το κοτόπουλο. Choice FM.

0: Too sweet, too sweet. Δεν αντέχετε τόση γλυκά την Παναγιώτου.
1: Ναι, εντάξει, ως ένα σημείο, έτσι. Δηλαδή είναι ωραίο να είσαι γλυκός άνθρωπος, αλλά δεν μπορείτε από όλα μέλια.
0: Εντάξει.
1: Ναι, από...
0: Μ' αρέσουν εμένα.
1: Τι, τόσο πολύ, ρε φίλε.
0: Εντάξει, δεν μ' αρέσει το να έρθω.
1: Να έρχομαι και να σου λέω, ας πούμε, γλυκούλα μου, τι κάνεις.
0: Όχι να κατατάει και σάχλα, αλλά είναι ωραίο να είναι ο άλλος γλυκός απέναντι σου.
1: Να είναι γενικά, ναι, να μην είναι.
0: Γλυκός άνθρωπος.
1: Ρε παιδί μου, να μην είναι αρνητικός, να έχει μια θετικότητα, αλλά ως εκεί. Λοιπόν, μιλώντας για θετικότητες και αρνητικότητα και όλα αυτά, πάμε στα ζώδιά μας για να δούμε τι λέει το σημερινό 12 Οκτωβρίου. Έχουμε έτσι, ναι. Ξεκινάμε κλασικά με τον Κριό. Πάρε πρωτοβουλίες, αλλά κράτα υπομονή. Είναι του Ανδρέα το,
0: ναι.
1: το ζώδιο. Η σωστή συνεργασία σήμερα μπορεί να ξεμπλοκάρει πολλά.
0: Ταύρο, σήμερα βοηθά οικονομικά και επαγγελματικά, αρκεί να αποφύγεις περιττές ευθύνες και βιαστικές συμφωνίες.
1: Θύμισε με το ζώδιο του Γιώργου για να το λέμε και αυτό.
0: Το Ξώτης.
1: Εντάξει. Λοιπόν, πάμε στους δίδυμους. Οι επικοινωνίες σου ανοίγουν πόρτες, αλλά πρόσεξε νεύρα, βιασύνη και άσκοπα έξοδα.
0: Καρκίνος, ευκαιρίες για πρόοδο και. Πρόοδο, κέρδος εμφανίζονται. Διάλεξε μια βασική προτεραιότητα και μείνε συγκεντρωμένος.
1: Δεν είσαι συγκεντρωμένη.
0: Όχι.
1: Πάμε στο ζώδιο σου, λέοντες, η δουλειά σου αρχίζει να αναγνωρίζεται.
0: Ναι.
1: Και μπορεί να προκύψει εξέλιξη.
0: Άντε καλέ.
1: Αρκεί να αποφύγεις εντάσεις με κοντινά πρόσωπα.
0: Μάλιστα, θα το έχω υπόψη. Παρθένος, νέες γνωριμίες και ευκαιρίες έρχονται, αλλά χρειάζεται προσοχή στα οικονομικά και λιγότερη κριτική.
1: Ζυγός, τα οικονομικά βελτιώνονται και η καριέρα προχωρά, αρκεί να μην αφήσεις μια μικρή αναποδιά να σου ρίξει την αυτοπεποίθηση.
0: Πάμε και στο Σκορπιό, όπου η αυτοπεποίθησή σου ανεβαίνει και οι σωστές πληροφορίες μπορούν να σε οδηγήσουν σε πολύ καλή επαγγελματική επιλογή.
1: Το ζώδιο του Γιώργου, το Ξώτης. Η τύχη βοηθά, ναι. Όμως βάλε προτεραιότητες. Γιατί πολλές υποχρεώσεις μαζί μπορεί να σκορπίσουν την ενέργειά σου.
0: Αυτό είναι. Πάμε και στον εγώ καιρό, στον Άντι μας, όπου προχώρα με σταθερό σχέδιο και απέφυγε συγκρούσεις ή μεγάλες αλλαγές που δεν έχουν οριμάσει ακόμη.
1: Είναι πολύ to the point.
0: Πιάσε κόκκινο. Ωπα ρε
1: φίλε. Τα ζώδια σήμερα. Υδροχός. Επαγγελματικές ευκαιρίες και νέα ανοίγματα φαίνονται στον ορίζοντα. Κινήσου χωρίς βιασύνη.
0: Πάμε και τέλος στους ηχθείες, όπου η διέστηση σε βοηθά, αλλά κράτα μέτρο στα έξοδα. Δηλαδή, μην κάνεις έτσι άσκοπες παρασπονδίες και έξοδα, και άκου συμβουλές πριν πάρεις σημαντικές αποφάσεις.
1: Τα άστρα, κυρίες και κύριοι, μίλησαν!
2: Ο πόλεμος των άστρων.
3: Keep it locked, More is coming up next. Choice FM.
4: Η Νικολέτα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι στις χαρές και στις λύπες, πάντα μαζί με την Ομόνοια, όπου και αν παίζει. Όπως ίσως και εσύ. Γι' αυτό μέχρι τις 14 Οκτωβρίου εξαργυρώνει Stars στο Sita Rewards για να κερδίσει ένα ταξιδιωτικό πακέτο και εισιτήρια για δύο άτομα για το match του UEFA Europa League με την Nijmegen στην Ολλανδία στις 5 Νοεμβρίου ή μία από τις 10 υπογεγραμμένες φανέλες της ομάδας. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα Stars σου και πάμε Ευρώπη με την Ομόνοια! Sita. Ένα με σένα.
5: Marlon Jackson, legendary member of the Jackson 5 and brother of Michael Jackson, is coming to Monte Caputo in Limassol on Friday, October 23rd for one truly iconic night. He will be joined live on stage by incredible lead performers from West End's Thriller and Broadway's MJ the Musical to celebrate the music, energy and legacy of one of the greatest musical families in history. You can even meet Marlon Jackson in person for the ultimate experience. Presented by Purple Perfect Events and sponsored by Choice FM, member of Digital 3 Group. Tickets are available now at Sold Out Tickets. Don't miss out.
6: Στον Choice μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου και την Αντάσα Τούρζα.
7: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Σίτα, Σίτα Vision, ένα με σένα.
1: Σίτα Vision, λα λα λα λα λα λα.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: Hits only, hits only.

0: Λέτε ποιος είναι ο άνθρωπος που ψάχνουμε. Γεννήθηκα στον Καναδά, αλλά έγινα διάσημο σε ολόκληρο τον κόσμο. Το πρόσωπο μου είναι σχεδόν ειδικό εφέ,
1: ναι.
0: Αφού μπορώ να το μεταμορφώνω χωρίς μακιγιάς. Κάνει γκριμάτσες εννοείται. Και παρότι με έμαθαν κυρίως για την κωμωδία, ένας από τους πιο γνωστούς ρόλους μου ήταν ένας άνθρωπος που όλοι παρακολουθούσαν χωρίς εκείνος να το γνωρίζει. Τα μηνύματά σας τώρα στο Viber, στο 97 710 710, με δώρο ένα βάουτσερ αξίας 50 ευρώ από το monkeymonkey.com.cy. Μπείτε τώρα να δείτε τι έχει. Αλλά στείλτε το μήνυμά σας, δεν καταλάβατε. Ποιος είναι, να δώσω άλλα δύο στοιχεία?
1: Έλα, δώσε.
0: Αφού είναι το τέλος.
1: Τα δύο θα δώσω, ναι, ρίξε και τα δύο.
0: Άλλα δύο. Στον κινηματογράφο έχω υπάρξει detective zone,
1: ναι.
0: Αλλά και άνθρωπος με τις δυνάμεις του Θεού. Και έχω
1: εντάξει.
0: Γίνει πράσινος δύο φορές. Τη μία φορούσα μάσκα και την άλλη ήθελα να κλέψω τα Χριστούγεννα.
1: Έλα, εντάξει, ρε παιδιά, πάλι εύκολο.
0: Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια. Λοιπόν, μηνύματα τώρα στο Viber στο 97 710 710. Πάμε λοιπόν με Beauty Secrets.
2: Beauty Secrets. Μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
1: Και σήμερα θα μιλήσουμε για τη ρετινόλη, που είναι ένα συστατικό της βιταμίνης Α που χρησιμοποιείται έτσι στην περιποίηση του προσώπου και βοηθάει πάρα πολύ το δέρμα να ανανεώνεται. Τη ρετινόλη πρέπει να τη χρησιμοποιούμε κυρίως το φθινόπωρο, όταν δεν είναι τόσο αυξημένη η ηλιακή ακτινοβολία, γιατί προκαλεί προβλήματα. Ή αν τη φοράς, ρε παιδί μου, και καλοκαιρινούς μήνες, που λένε οι δερματολόγοι, καλό είναι να την αποφεύγεις, να φοράς εννοείται αντιλιακό με υψηλό δείκτη προστασίας. Με έκλεισες τώρα κάπως καλύτερα, είμαι άντι μου. Μια χαρά. Λοιπόν, οπότε αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να βάζουμε την ρετινόλη στη ζωή μας, αφού μειώνει σταδιακά τις λεπτές γραμμές και τις ρητίδες, βοηθά την ακμή και τους φραγμένους πόρους, βελτιώνει την υφή του δέρματος και φυσικά μπορεί να βοηθήσει και σε δυσχρωμίες και σε ανομοιόμορφο τόνο έτσι γενικότερα που έχουμε στο δέρμα μας. Οπότε είναι ένα απαραίτητο συστατικό ομορφιάς και καθημερινής περιποίησης.
0: Blush is always a good idea. Βρες την αγαπημένη σου απόχρωση στο Trends Beauty Store με Maybelline New York.
2: Choice FM. Change begins with choice. It's only

0: Miley Cyrus, Bass Persuades, προηγουμένως Tame Impala, Dracula και ATB μαζί με Talk, μαζί με A7S, Your Love 9PM, εδώ που απολαμβάνουμε περισσότερη μουσική από κάθε άλλο σταθμό.
1: Αυτά είναι.
0: Λοιπόν, θέλω να πάμε σε live hack. Έχω εγώ live hack για σένα.
1: Εντυπωσιάζομαι.
0: Ναι, αφού πρώτα χαιρετήσουμε τον φίλο μου τον Κωνσταντίνο που το βρήκε, την Έλενα, τη Μαριάννα. Λοιπόν, θα λάβετε μέρος στην κλήρωση. Για να δούμε.
1: Εδώ,
0: ένα εύκολο, εύκολο, πολύ εύκολο life hack.
2: Choice Life Hacks. Μια χορηγία του Δουλευταρά. Όποια υπηρεσία και αν χρειάζεσαι για το σπίτι. Δουλευταράς και ησύχασες.
0: Πριν πας σούπερ μάρκετ, Νατάσα μου, ναι, που έχεις και μεγάλη οικογένεια και πρέπει να τα σκέφτεσαι όλα, βγάλε μια φωτογραφία το ανοιχτό ψυγείο σου.
1: Ναι.
0: Όταν αναρωτηθείς, έχουμε γάλα ή να πάρω, κοιτάς τη φωτογραφία. Κάνε το ίδιο με τον ντουλάπι τροφίμων για να αποφεύγεις τις διπλές αγορές. Το ψυγείο σου μόλις έγινε screenshot.
1: Έλα εσύ.
0: Απλό, σου είπα, ήταν ένα απλό, ένα πολύ απλό.
1: Οκ, okay. Κλασική στιγμή ενηλικίωσης, εγώ να πω εγώ, που χαλάει κάτι στο σπίτι και συνειδητοποιείς ότι πλέον πρέπει να βρεις εσύ τον υδραυλικό και άντε τώρα να ψάξεις αν ξέρει κάποιος γνωστός και αν είναι καλός, αν είναι το ένα, αν είναι το άλλο. Εσύ αυτό που έχεις να κάνεις είναι να μπεις στο Δουλευταρά και ησύχασες.
0: Αυτά είναι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω με περισσότερη μουσική λίγο πριν από το φινάλε. Σε λίγο ανακοινώνουμε και τον τυχερό που κερδίζει το voucher.
3: Choice FM. Choice FM. You always have a choice. It's only.

0: Tonight. Ακούσαμε τους BGM, Swim, στα φωνητικά. Και οι...
1: BTS.
0: Τι είπα?
1: BTM.
0: BTS.
1: Α, συγγνώμη. Oh. BTMs άκουσα.
0: Είσαι και κουφίες, σε κάνουν τα λαούλα.
1: Δηλαδή... Γιατί τι εννοείς τα λαούλα, τι έχω δηλαδή.
0: Ε, σκέψου λίγο. Σκέψου λίγο, θες να τα αναλύσουμε τώρα ή κάποια άλλη στιγμή.
1: Σου. Το τέρι σου, δεν τρέπεσαι λίγο? Εσύ πρέπει να πενεύεις στο σπίτι σου. Αν δεν πενεύεις στο σπίτι σου θα πέσει να σε πλακώσει. Και άμα πέσω εγώ πάνω σου και σε πλακώσω,
0: τίποτα δεν θα πάθω. Γιατί? Εγώ να πέσω πάνω σου με τα κιλά μου. Εσύ είσαι φίλο και φτερό, εντάξει, τι.
1: Λοιπόν, πάμε να δώσουμε την απάντηση.
0: Βεβαίως, βεβαίως, ήρθε η ώρα να δώσουμε την απάντηση και να σας αποχαιρετήσουμε, μιλώντας για το Quiz of the Day. Ο Νικόλας λέει που τις δύο πρώτες κουβέντες σε καταλάβα το. Μεγάλη αγάπη, μα έκαμε το τέτοια κουτσά καθαρισμένα, ρε.
1: Εντάξει, τώρα προς το τέλος, φίλε.
0: Όχι, εντάξει. Λέει από τις πρώτες δύο κουβέντες.
1: Από τις πρώτες, κοίταξε.
0: Θα το βρεις, ναι, και από την αρχή.
1: Κοίτα, να σου πω κάτι. Γενικά μας έχει ξετινάξει ο Άντι με τα quiz από εδώ από εκεί. Είναι όλα δύσκολα. Είναι πολύ θετικό που μας έβαλε και κάτι έτσι πιο εύκολο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: ναι,
1: για να το βρω μέχρι κι εγώ, ήταν πολύ εύκολο.
0: Έλα, ρε, μην αυτοχαστουκίζεσαι, εντάξει.
1: Γιατί?
0: Τύπου ότι σε χαζεί, ας πούμε.
1: Όχι, δεν είπα αυτό. Αλλά δεν τα βρίσκω τα περισσότερα.
0: Το λέω εγώ.
1: Με ρωτούσανε και τα κορίτσια το Σάββατο. Είδες τώρα μου ήρθε φλασιά.
0: Μάνα,
1: για το quiz για τα κέρματα.
0: Ναι.
1: Με ρωτούσανε στο link για τα κέρματα τι ήταν τελικά η απάντηση με την πόρτα με αυτή. Τους λέω, τι να σας πω τώρα, σαν πως θυμάμαι. Κάτι γύρναγε στα κέρματα όλα από τη μία κορώνα γράμματα.
0: Α, το δύσκολο σε ρωτήσανε. Ναι,
1: ναι,
0: πολύ
1: δεν
0: δύσκολο.
1: Να με ρωτήσουν και κάτι.
0: Δες τα παιδιά όμως που ταυτίζονται.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σήμερα είχαμε το παιχνίδι Who Am I και για να το επαναλάβουμε για να δώσουμε και τη σωστή απάντηση. Γεννήθηκα που λέτε στον Καναδά, αλλά έγινα διάσημο σε ολόκληρο τον κόσμο. Το πρόσωπο μου είναι σχεδόν ειδικό εφέ. Μπορώ να το μεταμορφώνω χωρίς μακιγιάς. Και παρότι με έμαθαν κυρίως για την κωμωδία, ένας από τους πιο γνωστούς ρόλους μου ήταν ένας άνθρωπος που όλοι παρακολουθούσαν, χωρίς εκείνος να το γνωρίζει. Και η σωστή απάντηση είναι. Ο Jim Carrey. Αγαπημένος, αγαπημένος. Ήρθε η ώρα της κλήρωσης, για να δούμε, ξεκινάει η κλήρωση τώρα και για να δούμε ποιος κερδίζει. Ναι, το voucher αξίας 50
1: stop.
0: Ευρώ. Εδώ είμαστε, α, όχι δεν ήταν, ναι. Πάμε ξανά, συνεχίζουμε.
1: Να έχει δώσει απάντηση.
0: Δεν έχει δώσει απάντηση, ναι.
1: Κατέβα πιο κάτω, stop. 50... Μας λέει Jim Carrey
0: εδώ
1: και
0: είμαστε.
1: Είναι
0: η Έλια.
1: Η Έλια.
0: Συγχαρητήρια στην Έλια Μενελάου από τη Λευκοσία που κερδίζει το voucher αξίας 50 ευρώ από το monkeymonkey.com.cy.
1: Άντε, θα έρθουν και άλλα. Θα έρθουν και άλλα πολλά έτσι random δωράκια.
0: Ναι.
1: Ξέρεις τι θέλω να κάνω έτσι, να καταχραστώ λίγο τον αέρα μας. Ένα δευτερόλεπτο.
0: Πάρτονε, ένα.
1: Θέλω να δω να ακούγεται αυτό.
0: Εντάξει, όλα καλά.
1: Okay. ASMR.
0: Ναι, ASMR. Αυτό θα λέγα. Να το κάνεις επάγγελμα.
1: Μ' αρέσει να βλέπω τέτοια βίντεο, παιδιά. Έχω ένα κόλλημα. Κάθε βράδυ πριν κοιμηθώ, βλέπω που σπάνε σαπούνια.
0: Σε βοηθάει?
1: Πάρα πολύ. Μ' αρέσει. Σπάνε τα σαπούνια, κάνουν κράτς και πετάγονται πολύχρωμες πούδρες από μέσα, χρυσόσκονες, με τις ώρες. Και φτιάξαν,
0: ναι,
1: τώρα αυτό τα μωρά.
0: Αυτό
1: που κάνει,
0: ναι, το
1: κρίτσι, κρίτσι. Και
0: μωρά,
1: μ' αρέσει.
0: Που είναι ουσιαστικά squishy, ναι, αλλά ναι, χειροποίητο, ναι, με ναι, διάφορα υλικά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, συγχαρητήρια στην
1: Έλια
0: μας.
1: Μπράβο.
0: Πολύ ωραίο όνομα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο πρωί-πρωί στις 6:30 από την Νατάσα Τούρζα.
1: Και τον Άντι Παναγιώτου.
0: Καλή συνέχεια.
1: Φίλια πολλά. Choice FM. It's only. It's only.

0: Η ώρα είναι 10. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
1: What does it mean to cook for the ones you love? New menu at the Garden Restaurant. In the new menu, Chef Fatty's culinary footsteps around the world bring together new, bold approaches, memorable inspirations, and revised traditional recipes. Discover the all-new menu with exceptionally good recipes made with love. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Και τώρα στον Joyce, Χάρης Παπαθεοχάρους.
0: Την εκπομπή σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
3: Joyce FM 104.3 and 98.2. It's only.

Εδώ είμαστε λοιπόν. Καλημέρα, ρε παιδιά. Καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε. Είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρους. Ελάτε στην παρέα μας και σήμερα εδώ στον Choice. Είμαι σίγουρος ότι θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου. Σιγά-σιγά πιάσαμε τα μέσα του Οκτώβρη. Γρήγορα περνάει ο καιρός. Ας πεθαίναμε αγκαλιά πριν τελειώσει. Ο τελευταίος χορός είναι η Καρβέλας και δεν τραγουδάω Καρβέλα γιατί θα μου στείλει καμιά μήνυση και θα πρέπει να πληρώσω και εγώ. Τι γίνεται με αυτή την υπόθεση. Θα τα δούμε όμως όλα σε πολύ πολύ λίγο. Λοιπόν, πού είστε, τι κάνετε στην κίνηση της Λεμεσού, είστε στην κίνηση της Λευκωσίας, σε ποια την πόλη κίνηση είστε. Περιμένω τα μηνυματάκια σας στο 97 710 710, εντελώς ωραία στο Viber. Και να σας πω ότι η Τράπεζα Κύπρου και τον Join είναι εδώ στην παρέα μας με πολλά έξτρας και το χαρτζιλίκι γίνεται εύκολη υπόθεση. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

Μια μουσική συνεργασία από το παρελθόν έρχεται ξανά στο φως, καθώς η τραγουδίστρια, η Britney Spears, ετοιμάζει την επετειακή εκδοχή ενός από τα σημαντικότερα άλμπουμ της καριέρας της. Ένα μουσικό κομμάτι από το παρελθόν επανέφερε στο προσκήνιο η Britney Spears, παρουσιάζοντας το ακυκλοφόρητο She'll Never Be Me, το οποίο τραγούδισε με τον Justin Bieber, με τον Justin Timberlake, το 2001. Οπότε η Britney Spears κάπως ετοιμάζεται για νέα πράγματα. Για να δούμε λοιπόν τι θα ετοιμάσει, τι ετοιμάζει μάλλον η Britney Spears, και θα τα συζητήσουμε. Μπράβο να πούμε εμείς, έτσι που ετοιμάζει το επετειακό. Μπράβο λοιπόν που προσπαθεί, αν μη τι άλλο, έτσι να επανέλθει ουσιαστικά στην σκηνή και στην μουσική βιομηχανία. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM. Το kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
1: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
2: Τρεις το απόγευμα. Η πόλη κινείται. Οι υποχρεώσεις τρέχουν. Η κίνηση αυξάνεται. Και εσύ πάλι στο τιμόνι να μετράς αποστάσεις και λεπτά. Ξέρουμε πως είναι. Γι' αυτό όσο κάνεις τις διαδρομές σου, δεν χρειάζεται να είσαι μόνος. Καθημερινές στιγμές, αυθόρμητες κουβέντες, αληθινές ιστορίες και όλα όσα μοιραζόμαστε όταν η παρέα είναι η σωστή. Η Κρίστα Θεοφανοπούλου και η Έλενα Τσουτή βάζουν θετικό vibe, χαμόγελο, την καλύτερη μουσική και την πιο ανεβαστική διάθεση στο αυτοκίνητό σου. Pick up time. Καθημερινά 3 με 5 το απόγευμα στον Choice FM.
3: Στον Choice μέχρι τις 12 Χάρης Παπαθεοχάρους.
4: Την εκπομπή σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
0: Choice FM 104.3 and 98.2.

0: σιτό.
1: Σας έλεγα στην αρχή της εκπομπής για τον Νίκο Καρβέλα και την Άννα Βύση και όλα αυτά τα οποία ακούγονται. Μέχρι το απαγορεύω, σου απαγορεύω, μου απαγορεύεις και τα λοιπά, ήταν όλα μια χαρά. Τώρα ξαφνικά τα πράγματα όλα έχουν αλλάξει, έχουν μπει στο στόχαστρο του φόρου, οπότε τώρα πηγαίνουν έξω από τα σπίτια τους, τους κάνουν αγωγές από το φόρο για δήλωτη περιουσία, για το ένα, για το άλλο, οπότε τα πράγματα έχουν δυσκολέψει. Ουσιαστικά Νίκο και Άννα πρέπει να τα βρείτε, γιατί αλλιώς δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να γίνει μέσα στους δύο και τι καταγγελίες μπορεί να δώσετε ο ένας τον άλλον και να βρεθείτε και οι δύο μπλεγμένοι. Οπότε νομίζω το καλύτερο πράγμα που έχετε να κάνετε είναι πραγματικά να τα βρείτε και να πάτε παρακάτω. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε εδώ σε πολύ πολύ λίγο.

Πάμε σε μια άλλη είδηση που κάνει ότι στο γύρο του διαδικτύου είναι από αυτές τις συγκινητικές, τις ωραίες που μου αρέσουν πάρα πολύ. Πατέρας λοιπόν, ο Μπρατ Μόρ, βρήκε ένα συγκινητικό τρόπο να βοηθήσει την κόρη του Εύελιν να συνεχίσει να βιώνει την αίσθηση του περπατήματος. Όταν δεν μπορεί πλέον να κινηθεί από μόνη της, η κόρη του ουσιαστικά, η μικρή Εύελιν, αντιμετωπίζει ένα μεγάλο θέμα μαζί με τα πόδια της, οπότε για ένα χρονικό διάστημα δεν μπορούσε να περπατήσει. Έτσι λοιπόν ο πατέρας της, ο Μπραντ, τη σχεδίασε ειδικά παπούτσια για να περπατάει μαζί με την κόρη του. Και είναι εδώ που λες ότι αυτή η αγάπη, η πατρική αγάπη και όχι μόνο, είναι ρε παιδί μου τόσο μεγάλη που μπορεί να πολεμήσει και να αντέξει τα πάντα.

Πάμε τώρα σε κάτι εντελώς διαφορετικό. Πάμε στην Βασίλισσα Σουσίτα της Ταϊλάνδης, η οποία έγραψε ιστορία, καθώς λέει εδώ, είναι η πρώτη γυναίκα η οποία πιλότταρε μαχητικό αεροσκάφος. Ξεκίνησε το 2010 εκπαιδευόμενη ως πιλότος, έκτοτε έχει συμμετέχει σε περισσότερες από 1000 ώρες πτήσεις και τώρα λοιπόν, έτσι μέσα στην προηγούμενη εβδομάδα, έγινε η πρώτη Βασίλισσα η οποία ουσιαστικά πήρε μαχητικό και βγήκε στον αέρα γράφοντας ιστορία. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: απόλυτος προορισμός διασκέδασης και γεύσης. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε το αγαπημένο στέκι για bowling και σήμερα μεταμορφωθήκαμε στον ολοκληρωμένο προορισμό για όλη τη μέρα και νύχτα. Η ανακαίνισή μας φέρνει έναν ατμοσφαιρικό industrial χώρο όπου το παιχνίδι συνδυάζεται με απολαυστικά burgers, φρέσκες πίτσες, finger food και δροσερά cocktails. Ελάτε για τη δράση, μείνετε για τη γεύση. Το νέο σημείο συνάντησης της πόλης σε περιμένει. Kiko Bowling. Strike your moment. Πληροφορίες στο 2235-0085.
1: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Grab your colleagues. It's game day. Cyprus's biggest corporate sport event returns for sixth year. Open Sports Festival on the 24th of October at Heritage Private School. 18 sports with two new additions, rugby and chess. Build your team, take on other companies and celebrate. Register now on 700-764. Platinum sponsor, Stoiximan. Media sponsor, Inc.com. Member of the Digital Tree.
3: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερς. Πώς

0: 15 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 22 51 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Και τώρα στον Joyce, Χάρης Παπαθεοχάρους.
3: Την εκπομπή σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας. Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Διόνυσος Μάνσον, την έδρα του καλού φαγητού.
4: Joyce FM 104.3.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε, μπήκαμε στην δεύτερη μας ώρα. Είμαι ο Χάρης, φυσικά είστε συντονισμένοι που αλλού εδώ στον Choice. Και φυσικά τώρα εδώ στην δεύτερη μας ώρα, στην παρέα μας, αφού πήγε και 11, είναι το Διόνυσος Μένσον, αγαπημένο εστιατόριο από τη Λεμεσό. Μπορείτε να κάνετε την κράτησή σας στο 25 22 22 10. Είναι βραβευμένο εστιατόριο, να το θυμάστε, γιατί έχει ψηφίσει ο κόσμος και έχει βραβευτεί. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

Φαντάζομαι όλοι μέσα στο Σαββατοκύριακο είδατε την είδηση για την αρκούδα που έφυγε από το ζωολογικό κήπο στο Παλιομέτωχο και έκανε βόλτες. Να σας πω ότι Παλιομέτωχο πηγαίνουμε συχνά καθώς είναι πεθερά μου. Οπότε καταλαβαίνετε κάπως εμείς θορυβηθήκαμε με την αρκούδα. Τελικά μάθαμε ότι δεν έφυγε από τις εγκαταστάσεις του ζωολογικού κήπου, έφυγε από το κλουβί της και υπήρξε μια μεγάλη παρεξήγηση. Αν τα κατάλαβα και εγώ σωστά. Από την άλλη, σκεφτείτε όμως να περπατούσες και ξέρω εγώ ξαφνικά στον Παλιομέτωχο να έβλεπες μία αρκούδα. Τους έστειλε ένα μήνυμα μέσα στο group και τους έλεγα: παιδιά, δεν είμαι εγώ η αρκούδα, έτσι. Δεν λέτε για μένα και δεν γράφω για μένα. Φαντάζομαι για κανονική αρκούδα εννοούν. Και από ό,τι καταλάβαμε όμως ότι τέλος καλό, όλα καλά. Πάμε να ακούσουμε μουσική, να αφήσουμε την αρκούδα στην ησυχία της, λέω εγώ, και έξω από τους ζωολογικούς κήπους, εκεί που πρέπει να είναι η αρκούδα, και επιστρέφουμε σε λίγο.

Χθες λοιπόν είχα και εγώ την τιμητική μου, καθώς πήγαμε σε βαφτίσια όπως όλος ο κόσμος, και παρατήρησα ότι όλα τα παιδιά ήταν με τους μπαμπάδες τους, έπαιζαν, οι μαμάδες καθόντουσαν έτσι, συζητούσαν μεταξύ τους, οι μπαμπάδες ανέλαβαν την προστασία των παιδιών, και μου άρεσε πάρα μα πάρα πολύ όλο αυτό το οποίο είδα χθες στην βάφτιση. Και φυσικά, ρε παιδιά, κάτι είχε γίνει με ένα νηψάκι μου, και το σκέφτομαι από χθες, που λες ότι τα παιδιά δεν ξεχνάνε τίποτα, θυμούνται τα πάντα, ό,τι και να τους τάξεις, ό,τι και να τους πεις, και κάπως το έχω μέσα στο μυαλό μου και σκέφτομαι ότι αυτές οι τύψεις, οι πατρικές ή ξέρω εγώ, εγώ που είμαι θείος των κοριτσιών, δεν φεύγουν και ποτέ και δεν φεύγουν εύκολα, και νομίζω ότι και περισσότεροι από εσάς συμφωνείτε μαζί μου. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Boys Top 5. Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
1: The Onyssus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. The Onyssus Mansion, for lunch or dinner, under the trees, in the most beautiful country yard of Limassol. The Onyssus Mansion, fun and gourmet, in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
2: Ο Μάρλον Τζάκσον, θρυλικό μέλος των The Jackson 5 και αδελφός του Μάικλ Τζάκσον, έρχεται στο Μόντε Καπούτο στη Λεμεσό την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου για μια πραγματικά ιστορική βραδιά. Θα εμφανιστεί ζωντανά στη σκηνή μαζί με εκπληκτικούς πρωταγωνιστές από το thriller του West End και το MJ The Musical του Broadway για να γιορτάσουν τη μουσική, την ενέργεια και την κληρονομιά μιας από τις σπουδαιότερες μουσικές οικογένειες στην ιστορία. Για την απόλυτη εμπειρία μπορείτε ακόμη και να γνωρίσετε τον Μάρλον Τζάκσον από κοντά. Διοργανωτής Purple Perfect Events. Χορηγός Choice FM, μέλος του ομίλου Digital 3. Εισιτήρια διαθέσιμα στις sold out tickets. Μην το χάσετε.
3: Στον Choice μέχρι τις 12, Χάρης Παπαθεοχάρους.
4: Την εκπομπή σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας. Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Διόνυσος Μάνσον, την έδρα του καλού φαγητού.
5: Choice FM 104.3 and 98.2.
6: It's only.

Πάμε τώρα και σε κάτι εντελώς διαφορετικό. Πάμε στο Τελωνείο, γιατί βλέπω εδώ ότι έβγαλε μία ανακοίνωση που λέει ότι όλο και περισσότερη ροή Ελληνοκυπρίων στα κατεχόμενα για φτηνά καύσιμα. Από τη μία βλέπω να γίνεται αυτή η συζήτηση και να λένε ότι δεν πρέπει να πας από εκεί, είναι κατεχόμενα κτλ. Που είναι και η άποψή μου ότι ό,τι και να γίνει εδώ, δεν πας να βοηθήσεις, ρε παιδί μου, από εκεί, ειδικά στα καύσιμα και σε τέτοια. Θες να πας μια βόλτα να δεις τα σπίτια σου, πήγαινε. Θες να πας να δεις λίγο, ξέρω εγώ, πήγαινε, κάνε ό,τι γουστάρεις. Αλλά όχι για καύσιμα, καζίνο και τέτοια. Από την άλλη, βλέπω και την άποψη που λένε ότι, ρε παιδιά, να σας πω κάτι, κουραστήκαμε με όλη αυτή την ακρίβεια και να μην γίνεται τίποτα. Οπότε δεν ξέρω, είναι διχασμένες οι απόψεις. Οπότε ο καθένας, ξέρω εγώ, ας κάνει ό,τι θέλει και φτάνει να είναι εντάξει με τη συνείδησή του. Εσάς όμως θέλω να μου πείτε τη γνώμη και την άποψή σας στο 97 710 710, εντελώς ωραία, στο Viper.

Κάπου εδώ σιγά σιγά τελειώσαμε και για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Να είστε καλά, να περνάτε υπέροχα. Και τα λέμε και πάλι αύριο στις 10 ακριβώς που αλλού, εδώ στον Choice. Είμαι ο Χάρης Παπαδοχάρης και σας στέλνω ένα μεγάλο φιλί. Bye!

0: Η ώρα είναι 12.
1: Είναι 12.
0: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
2: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Για τον Σεφ Φάντι, το φαγητό είναι ένα ταξίδι στο χρόνο, παρελθόν και μέλλον, σε κάθε μπουκιά. Το εστιατόριο The Garden είναι μια χρονομηχανή όπου το εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό κρατά αναλύω το μυστικό, την αγάπη να μαγειρεύεις με αγάπη για αυτούς που αγαπάς. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome with the world on your plate.
3: Οι ημέρες Εράσμους γιορτάζουν 10 χρόνια και το παραλίμνη ανεβάζει ρυθμό. Το ΙΔΕΠ Διαβίου Μάθησης και ο Δήμος Παραλιμνίου Δερίνιας σας περιμένουν στην Κεντρική Πλατεία Παραλιμνίου το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Μουσική, τοπικά συγκροτήματα, παιχνίδια για παιδιά, διαδραστικά περίπτερα και εμπειρίες Erasmus Plus για όλους. Erasmus Festival 2026. Μαθαίνουμε και εξελισσόμαστε. Δεξιότητες για το αύριο.
4: Εκεί που η παράδοση συναντά το μέλλον του bowling. Για 50 χρόνια αποτελούμε το σταθερό σημείο συνάντησης για παρέες και οικογένειες, μοιράζοντας αμέτρητα strikes και αξέχαστες στιγμές. Σήμερα περνάμε στην επόμενη εποχή. Διατηρώντας την αυθεντική ρετρό ψυχή και τη θερμή μας ατμόσφαιρα, μεταμορφωθήκαμε σε ένα πλήρως ψηφιακό bowling center. Με ανανεωμένο φωτισμό, εξελιγμένο ήχο, διαδραστικές οθόνες scoring και smart lanes τεχνολογίας αιχμής, το παιχνίδι αποκτά απόλυτη ακρίβεια και γρήγορη ροή. Για πληροφορίες καλέστε στο 2235 0085. Kiko Bowling. Strike your moment. Και τώρα στον Choice, Κερκίδα On Air, με τη Μαρία Παπακώστα, τον Άρη Κυριάκου και την αθλητική ομάδα του Kerkida.net.
5: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only

0: Τώρα κάνατε έναρξη με αυτό το τραγούδι, γιατί έλειψα μια μέρα. Τώρα αυτό έπρεπε. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Μαρία. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές. Καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Καλή μας εβδομάδα, ναι, είναι έναρξη εβδομάδα. Άρα πάμε καλά, καλά, καλά. Θα μας μπει και αυτή η εβδομάδα, γιατί έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε και σήμερα στο Κερκίδα On Air. Πολύ σωστά συντονιστήκατε εδώ στον Choice FM 104.3-98.2. choicefm.com.cy για να μας ακούτε φυσικά διαδικτυακά. Και θέλουμε τις δικές σας παρεμβάσεις, απορίες, ερωτήσεις, μπηχτές ενίοτε. Ξέρεις ποιος είσαι.
1: 97.710. 17-10, σωστό.
0: Ναι, μπορεί να το πω. Σωστά, τα λες εσύ.
1: Συνεχίζουμε, συνεχίζουμε.
0: Με τον Άρη Κυριάκου, πάντα εδώ.
1: Και την Μαρία Παπακώστα, την οποία γνωρίσατε και ακούσατε, γιατί είχε και το δικό της anthem σήμερα, το εισαγωγικό της Μαρίας.
0: Μα ο Πάνος σου λέει, δε, να της βάλω τα τραγούδια, μήπως και ξαναλείψει αυτή. Απολογούμε για την.
1: Είσαι σίγουρη, δηλαδή.
0: Όχι, όχι. Έμαθα όμως ότι επάξια με εκπροσώπησες. Εδώ μόνο σου, μια χαρά είσαι, και εφόσον τα βγάζει μια χαρά μόνο σου.
1: Θα σε ξαναφήσω μόνο.
0: Ίσως από...
1: ναι, ναι, ευχαριστώ.
0: Ίσως απουσιάζω συχνότερα. Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα, ε.
1: Πάμε, ναι, έχουμε πάρα πολλά.
0: Είχαμε αγωνιστική, είχαμε.
1: Πλούσια δραστηριότητα, ναι. Μετά από καιρό είχαμε έτσι γεμάτο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Πολλούς αγώνες σε Κύπρο, Ελλάδα και Ευρώπη. Mm-hmm. Οπότε είχαμε σημαντικά που μπορούμε να συνομιλήσουμε και να συζητήσουμε κατά τη διάρκεια της σημερινής εκπομπής. Πρώτα μπορούμε να πάμε να πούμε λίγα πράγματα για την πέμπτη αγωνιστική. Mm-hmm.
0: Θα έχουμε και τους καλεσμένους μας φυσικά
1: σίγουρα,
0: και σήμερα.
1: Και θα τους βάλουμε στην συζήτηση για τα τεχτενόμενα της εβδομάδας και όχι μόνο. Οπότε μπορούν να μείνουν οι φίλοι στην παρέα μας να ακούσουν λίγο απ' όλα.

0: Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Πω από αυτά τα off-air. Μην βγω μια μέρα on air. Για πες μας, Άρη μου, τι είχαμε αυτό το σουκού. Παρασκευοσουκού, μάλλον.
1: Ναι, πάμε από Παρασκευή. Να πούμε για την πέμπτη αγωνιστική καταρχήν. Η Ομόνια κέρδισε 3-0 στην Πάφο την Καρμιώτισσα το απόγευμα της Παρασκευής. Με Μπράουερς, Τάνκοβιτς και Σάτκα σκόρερ. Όλοι. Μετά το 62ο λεπτό, όταν και πέτυχε το πρώτο της γκολ η Ομόνια, δυσκολεύτηκε, περισσότερο φλίαρη ήταν στην πρώτη ώρα παιχνιδιού, αλλά στο τέλος τα κατάφερε η Ομόνια και πέρασε με τριάρα πριν την ευρωπαϊκή της έτσι επόμενη περιπέτεια.
0: Δυσκολεύτηκε με τριάρα, δεν το λες όμως.
1: Δυσκολεύτηκε γιατί δεν το έβαζε μέχρι να φτάσει στο νικητήριο αποτέλεσμα και πλέον από... Την Τετάρτη, πότε θα μπουν στο αεροπλάνο. Αν δεν κάνω λάθος, Τετάρτη και η Ομόνια, και η Ομόνια φεύγει Τετάρτη και η Πάφος. Ημέν για Σλοβενία, θα παίξει με τη Τσέλη η Ομόνια εκτός έδρας και η Πάφος θα πάει στον Μπέρκαμο στην Βόρεια Ιταλία για να παίξει με την Αταλάντα.
0: Ένα Μπέρκαμο το πήγαινα, ναι.
1: Το προσβαρόν δεν θα πας.
0: Θα
1: πάνε άλλοι.
0: Θα
1: πάει η Φιτούλα.
0: Φιτούλα μου να πάει, τη αξίζει.
1: Οπότε ναι. Η Φιτούλα η οποία μας έδωσε και μας μοίρασε έτσι ειδήσεις έτσι και την Παρασκευή για
0: Πάφο. Μπράβο.
1: Είχαμε έτσι και τα δεδομένα για την Πάφο η οποία πέρασε χτες νίκη φόρα από το Αντώνης Παπαδόπουλος, αν και δυσκολεύτηκε. Ένα 12 λεπτό ήταν αρκετό στο δεύτερο ημίχρονο για να ανατρέψει τα δεδομένα και να γυρίσει το παιχνίδι.
0: Μήπως είναι κουρασμένοι οι παίκτες και αργούν να πάρουν μπρος μετά από τα Nations.
1: Εντάξει, είναι και αυτό ένα δεδομένο.
0: Mm-hmm.
1: Δεν το λες και
0: δεν
1: εύκολο
0: και
1: να επιστρέφεις
0: τώρα.
1: Μετά από τρεις εβδομάδες και να θέλεις να είσαι τρένο.
0: Mm-hmm.
1: Να πάμε καταρχήν χρονικά, να πούμε πως ο Απόλλωνας ανέτρεψε, όχι ανέτρεψε, σοφαρίστηκε με τον Λούκας και ακολούθως πήρε την νίκη στο τέλος στο Αμοχωστός επιστροφή. Γενικότερα είχαμε νίκες των μεγάλων αυτό το Σαββατοκυριακό και των φαβορεί, αν θέλεις, Μαρία. Γιατί και ο Απόλλωνας ήταν το φαβορεί επί της Σένη Κρασάβα και το ΑΠΟΕΛ που δυσκολεύτηκε αλλά βρήκε στο φινάλε τον γκολ με τον Τάλσιο για να κερδίσει τη Νέα Σαλαμίνα η οποία είχε πολλά παράπονα από τις διαιτητικές αποφάσεις.
0: Είχαμε παράπονα πάλι.
1: Πάλι είχαμε παράπονα, συνεχώς τα έχουμε παράπονα. Το θέμα...
0: Παράπονα έχουν οι ομάδες, στηρίζουμε, δεν βρίσκουμε τις λύσεις όμως πάλι.
1: Ναι, ναι, mm-hmm. Κάπως έτσι είναι τα δεδομένα με την κυπριακή διαιτησία. Ήρθαν και κάποιοι βαρίστες να μας βοηθήσουν. Δεν φάνηκε πάντως να επηρεάζουν τις αποφάσεις των διαιτητών αυτό το Σαββατοκυριακό.
0: Κανείς αρσιβαρίστε, ας φοβάμαι καμιά μέρα. Με τους φορείς.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι ο Απόλλωνας κέρδισε με γκολ μετά το 80 λεπτό με τον Γασπάρ και τον Γκάρι Ροντρίγκες να σφραγίζουν την νίκη των Κιανόλευκων το απόγευμα του Σαββάτου. Από Ελ Σαλαμίνα, τα είπαμε, με γκολ του Ντάλσιο το Αποέλ επικράτησε στο Γάσι για δεύτερη φορά φέτος. Δύο νίκες έχει ή και οι δύο στο γήπεδο της Λευκοσίας. Χτες ανόρθωση Πάφος 1-3 προηγήθηκε η ανόρθωση στο πρώτο ημίχρονο με τον Αλέσιο Ντακρούς. Η Πάφος ήταν καταιγιστική μέσα σε ένα 12 λεπτό στο δεύτερο. Είχε 3 γκολ και ένα δοκάρι, 2 από τον Λελέ και ένα από τον Ζαγκέ, τον δεξιόπιστο φύλακα από τη Γαλλία. Ο Ολυμπιακός Άρης 1-2 και εδώ πολλές φωνές από τους γηπεδούχους για τις διαιτητικές αποφάσεις του Αθανασίου. Ο Άρης δραπέτευσε, θα έλεγα, με γκολ στο φινάλε, παίζοντας μάλιστα και με 10 παίχτες στα τελευταία λεπτά του αγώνα. Ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να ανατρέψει το εις βάρος του 1-0 από το οποίο προηγήθηκε ο Άρης με φαγκές το πρώτο ημίχρονο. Σκόραρε ο Ζάνο Σάβα με εξαιρετικό χτύπημα φάουλ στο δεύτερο ημίχρονο και εκεί όπου έβλεπες πως ο Ολυμπιακός έκανε ευκαιρίες για να πετύχει ένα δεύτερο γκολ νίκης, το έβαλε, ακυρώθηκε μέσω offside. Ήταν offside, mm-hmm. Ναι. Και ακολούθως ο Ζούνιο Ρεφαγκέ πέτυχε δεύτερο γκολ στο οποίο φωνάζουν οι μαυροπράσινοι για φάουλ στο ξεκίνημα της φάσης από τον μέσο, αν δεν κάνω λάθος ήταν ο Φόλια στην φάση όπου φωνάζουν οι γηπεδούχοι. Όλα αυτά χτες, φυσικά δεν είπαμε για την νίκη της πρωτοπόρου, το άφησα στο τέλος. Η ΑΕΛ κατάφερε και κέρδισε την Ομόνια 29 Μαΐου γιατί ήταν και πάλι η ομάδα που επιζήτησε περισσότερο τα γκολ, είχε πολλές ευκαιρίες κυρίως με τον Γιόβετιτς, κατάφερε και πήρε μια νίκη με τον Ουντέν μετά το 80 λεπτό και αυτό φέρνει την ΑΕΛ σε θέση ισχύω στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα και τους γαλαζοκίτρινους της Λεμεσού να ζεσταίνονται περισσότερο βάσει και της βαθμολογικής του συγκομίδης.
0: Οι γαλαζοκίτρινοι που έχουν πάρει τα πάνω τους μετά από εκείνο το τραγικό και πολύ έντονο 6-0 που θυμόμαστε όλοι, ναι, έχουν πάρει αρκετά τα πάνω τους.
1: Ναι.
0: Στις τελευταίες αγωνιστικές.
1: Εντάξει, νομίζω δείχνει χαρακτήρα η ΑΕΛ με αυτές τις εμφανίσεις.
0: Ναι.
1: Γιατί και η Ομόνια 29 Μαΐου δείχνει πάρα πολύ καλό πρόσωπο χτες. Είναι μια σφιχτή ομάδα που δύσκολα την καταβάλεις. Η ΑΕΛ κατάφερε και πήρε πιστικές νίκες όπως αυτή της Πάφου. Ήταν μια πιστική νίκη που έδειξε χαρακτήρα. Άλλη μια τέτοια ήταν χτες, γιατί όταν τα δεδομένα πήγαν στραβά με το σχεδόν αυτογκόλ που πέτυχαν από μόνοι τους οι αμυντικοί και ο Καπίνο που έγινε λάθος για να ισοφαρίσει ο Τέρνη της Ομονίας 29ης, η ομάδα της ΑΕΛ έδειξε χαρακτήρα, πίεσε, έκανε πολλές ευκαιρίες και δικαιωματικά πέτυχε το δεύτερο γκολ νίκης. Να πούμε πως σήμερα ολοκληρώνεται η παρτίδα με τον αγώνα της ΑΕΚ Λάρνακας με την Ομόνια Ραδίπου στην Αρένα. Choice FM 98.2 and 104.3.

0: Καλώς ορίζουμε και μαζί μας την παρέα μας ο Μιχάλης Σεργίου.
1: Με εξαιρετικό τραγούδι τον καλωσορίζουμε.
0: Ναι,
1: πρόεδρο. Play that funky music, Μιχάλη Σεργίου.
0: Ναι, και πρόεδρος, πρόεδρος των προπονητών Κύπρου, του συνδέσμου προπονητών καλύτερα. Οπότε με την παρέμβαση έτσι του Μιχάλη θα μπορέσουμε να έχουμε και μια καλύτερη ανάδειξη της πέμπτης αγωνιστικής, αλλά και το τι είδαμε μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα. Μιχάλη, δεν ξέρω αν κράτησες κάποια στοιχεία έτσι ενδιαφέροντα από προπονητικής έτσι άποψης σε αυτή την αγωνιστική.
2: Καταρχάς να σας καλημερίσω.
0: Καλημέρα.
2: Είναι ευχάριστη νότα αυτό που κάνετε.
0: Να είσαι καλά.
2: Να δώσουμε και στα ελίγα ξανά στο Γιάννη τον για την ανάδειξη της προπονητής του μήνα.
0: Ναι.
2: Και είναι σημαντικό ότι ψηφίστηκε από όλους τους συναδέλφους του. Έτσι γίνεται η ψηφοφορία. Και αυτό δείχνει την πολύ καλή δουλειά που κάνει ο Γιάννης στην ομάδα της Μονής Αναδείπου. Και ότι οι Κύπροι προμονητές αξίζουν.
0: Ναι.
2: Αυτό πρέπει να περάσουμε.
0: Λοιπόν, ο Γιάννος ο Κάς μαζί με τον Αλέξη τον Γαρπόζη είναι οι μοναδικοί δύο Κύπροι προπονητές στην πρώτη κατηγορία τη δεδομένη στιγμή. Θεωρείς.
2: Ναι.
0: Έκανα και την ερώτηση στον Γιάννο τον Οκά. Εντάξει, δεν θα βγάλουμε spoiler, Μιχάλη.
1: Όχι, να βγάλετε.
0: θα μείνουμε να δούμε τη συνέντευξη. Έκανα την ερώτηση και στον Γιάννο τον Οκά στη συνέντευξη, γιατί έκανες ήδη το spoiler για την συνέντευξη του κορυφαίου του Αυγούστου-Σεπτέμβρη. Ήταν η βράβευση που έφερε το βραβείο στον Γιάννο τον Οκά. Το ρώτησα ακριβώς αυτό που θα σε ρωτήσω και σένα. Θεωρείς πως ο Κύπριος προπονητής δεν παίρνει τις ευκαιρίες που παίρνουν οι συνάδελφοί του από το εξωτερικό στις ομάδες πρώτης κατηγορίας, ή δεν έχουν την υπομονή, να σου θέσω διαφορετικά την ερώτηση, οι παράγοντες της πρώτης κατηγορίας για να δίνουν ευκαιρία στους Κύπριους προπονητές, Μιχαλή?
2: Σίγουρα δεν παίρνουν τις ευκαιρίες οι Κύπριοι προπονητές, τουλάχιστον τις ίδιες ευκαιρίες που παίρνουν οι ξένοι. Και είδαμε πολλά παραδείγματα ξένων προπονητών που δεν είχαν κάτι στο παρελθόν, στο CV τους, να δούλεψαν κάπου σε πολύ καλές ομάδες για να δικαιολογήσουν την παρουσία τους σε ομάδα δικιά μας πρώτης κατηγορίας. Και να σου το πω λίγο διαφορετικά, Άρη μου. Εσείς γράφουν στο χώρο του ποδοσφαίρου. Μπορεί να σκεφτείς κάποια φορά μια ομάδα να κάνει 10 παιχνίδια χωρίς να κερδίσει και να υπάρχει Κύπρος προπονητής που να μην φύγει από τα τρία παιχνίδια?
0: Όχι, νομίζω δεν το
2: θυμάμαι. Είδαμε ομάδες την περσινή χρονιά να κάνουν 10 παιχνίδια χωρίς νίκη, με ξένους προπονητές και να τους αφήνουν εκεί για 10 παιχνίδια. Κανένα Κύπρο προπονητή δεν θα αφήνει 10 παιχνίδια εκεί. Άρα θεωρώ ότι αξίζουν οι Κύπροι προπονητές και παιδιά που βγαίνουν από τη σχολή προπονητών της Ομοσπονδίας, που είναι μια σχολή που διαπρέπει στην UEFA και από τις καλύτερες σχολές στην Ευρώπη, η σχολή μας. Άρα θέλω. Πιστεύω ότι πρέπει οι ομάδες μας να γυρίσουν να δουν τους Κύπρους προπονητές, γιατί είδαμε αρκετούς Κύπρους να κάνουν καλά αποτελέσματα, να κάνουν καλά παιχνίδια με τις ομάδες τους, να παίρνουν τους στόχους τους. Είδαμε Κύπρους να δουν στο εξωτερικό όπως ο Ηλίας και πολλοί άλλοι, να μην αδικήσω κάποιον. Όμως αξίζουν, παιδιά. Πρέπει να πάρουν ευκαιρία.
1: Άρα υπάρχει ενδιαφέρον από τα νέα παιδιά, ασχολούνται με τον κλάδο σας, έρχονται.
2: Δόξα τω Θεώ, έρχονται για να γίνουν προπονητές αρκετοί. Ναι.
1: Ωραία, άρα μετά είναι το θέμα.
2: Το θέμα είναι στην πρώτη κατηγορία. Σίγουρα η βάση μας είναι το αναπτυξιακό και εκεί πρέπει να δώσουμε περισσότερη έμφαση και με καλούς προπονητές που να είναι πάνω απ' όλα παιδαγωγοί, γιατί εκεί θα βελτιώσουμε το ποδόσφαιρο από τη βάση μας. Για να έχουμε ποδόσφαιρο, για να έχουμε εξέλιξη, για να έχουμε καλούς ποδοσφαιριστές, καλή εθνική, πρέπει να δημιουργήσουμε από κάτω. Πρέπει να πάρουμε την πυραμίδα από κάτω. Όχι από πάνω.
0: Λοιπόν, Μιχάλη, επειδή βλέπουμε μέχρι στιγμής ένα πρωτάθλημα που είναι πολύ κοντινές οι αποστάσεις των ομάδων, θεωρείς πως έχεις μικρυνθεί περισσότερο η απόσταση των ομάδων που παλεύουν για το πρωτάθλημα με τις υπόλοιπους, ελέω και τις συνοχής, αν θέλεις, της συμπερίληψης των Κυπρίων ποδοσφαιριστών περισσότερο στις ομάδες τους? Γιατί βλέπουμε τώρα αρκετές ομάδες που χρησιμοποιούν αρκετούς Κύπριους ποδοσφαιριστές και αυτό είναι το θετικό δείγμα γραφής για πολλές ομάδες. Έχεις δουλέψει και στην Ομονία 29 Μαΐου, στην ΑΕΛ, σε ομάδες που έχουν αν θέλεις παραστάσεις πρώτης κατηγορίας και μικρότερες ομάδες όπως η Ομονία Ραδίπου, που επίσης βάζει αρκετούς Κύπριους ποδοσφαιριστές. και η Σαλαμίνα είχε 6 παίχτες Κύπριους προχτές με το ΑΠΟΕΛ. Είναι ένα θετικό στοιχείο των πρώτων αγωνιστικών που βλέπουμε σε σχέση με τις προηγούμενες σεζόν?
2: Είναι πολύ θετικό στοιχείο και βλέπουμε και στην εθνική μας, όταν οι Κύπροι ποδοσφαιριστές έχουν λεπτά και παίζουν, γίνεται και η εθνική μας πιο ανταγωνιστική και παίρνουν ευκαιρίες πιο νεαροί παίχτες στην εθνική και είναι προς τιμή του κ. Μάνθιου που δίνει ευκαιρίες συνέχεια. Βλέπουμε πολλές μας κύκλους της Ενέργειας Ομόνια που διαχρονικά στηρίζει τον Κύπρο ποδοσφαιριστή. Και ο Μοναδίπουκη Σαλαμίνα, όπως είπατε, με 6 Κύπριους στην 11, είναι πολύ ενθαρρυντικό αυτό για μας. Μας αρέσει να βλέπουμε τους Κύπριους ποδοσφαιριστές στις ομάδες πρώτης κατηγορίας και πιστεύω ότι υπάρχουν καλοί Κύπροι που θα βγουν τα επόμενα 2-3 χρόνια στις πρώτες ομάδες και ελπίζω να δούμε και τις μεγάλες ομάδες όπως και στα ΠΟΕΛ και στην Ομόνια να παίρνουν ευκαιρίες πλέον οι Κύπροι, να παίρνουν περισσότερες. Γιατί υπάρχει ταλέντο.
0: Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε έτσι και λίγο από το αγωνιστικό σκέλος της αγωνιστικής. Εντάξει, βλέπουμε την ΑΕΛ να κερδίζει, κέρδισε με την ΠΑΦΟ, τώρα κερδίζει την Ομόνια 29 Μαΐου. Είχες δουλέψει, είχες πέρασμα από την ΑΕΛ, αν θυμάμαι καλά, με τον Πάμπο τον Χριστοδούλου στην ομάδα.
2: Με τον Γιώργο Κώστα μετά.
0: Ναι, ακριβώς. Θεωρείς πως είναι η ομάδα που μπορεί να διαφοροποιήσει έτσι το σκηνικό των ευρωπαϊκών θέσεων η ΑΕΛ, Μιχάλη, μιας και έχει στόχο να μπει σφήνα έτσι στην πρώτη εξάδα?
2: Μπορεί να το κάνει, ναι. Είναι μια μεγάλη ομάδα. Ξεκίνησε καλά το πρωτάθλημα. Αν εξέλεξε το παιχνίδι με το ΑΠΟΕΛ στο Γασιμπή, πήρε τους βαθμούς που ήθελε. Είναι πρώτη στη βαθμολογία. Αν κερδίσει η ΑΕΚ σήμερα, θα σε βαθμό με την ΑΕΚ. Ήμουνα στο παιχνίδι χθες στο ΑΜΕΓΑ. Ήταν πολύ δύσκολη νίκη για την ΑΕΛ. Η Ομόνια 29 ήταν πολύ ανταγωνιστική μέχρι το τέλος. Ίσως να ήταν και πιο ξεκάθαρες οι φάσεις της Ομόνιας από την ομάδα της ΑΕΛ. Όμως σημασία έχει ότι με τον άνθρωπο τρόπο η ΑΕΛ πήρε ακόμα ένα τρίποντο μετά από μια μεγάλη νίκη στην ΠΑΦΟ εκτός έδρας. Πήρε ακόμα μια νίκη. Άρα είναι στην πρώτη θέση, δικαιούνται να ονειρεύονται οι άνθρωποι, έχουν καλή ομάδα. Έχει καλή ομάδα η ΑΕΛ και κόσμο. Άρα γιατί να μην παλέψει τις. Εγώ θα θεωρώ θα είναι εκεί η ΑΕΛ.
0: Λοιπόν,
2: θα είναι σε σύγκριση με τα τελευταία χρόνια. Που ίσως πολλές φορές έμενε στο δεύτερο γκρουπ, θα παλέψει για τις θέσεις της Ευρώπης, θεωρώ εγώ.
0: Για την Ομόνια 29, επειδή ήσουν και προπονητής εκεί, θεωρείς πως είναι ομάδα που αρχικά, καταρχήν, την είχαν όλοι ξεγραμμένη πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, γιατί και οι ίδιοι ανθρώποι της είχαν βγει και είπαν πως θα πάμε με εντελώς μειωμένο μπάτζετ, έχουν το πιο μικρό μπάτζετ της κατηγορίας, αλλά βλέπουμε πως γίνεται καλή δουλειά και εκεί. Βλέπουμε πως έχει μια ορθολογική αν θέλεις η υποστήριξη της ομάδας και από ανθρώπινο κοινό, αλλά γενικότερα βλέπουμε πως κατεβαίνει με πρόγραμμα στο γήπεδο, κατεβαίνει με αρκετά καλή τακτική και μέχρι στιγμής σε αρκετά παιχνίδια τουλάχιστον προσωπικά με έχει εντυπωσιάσει.
2: Συμφωνώ μαζί σου, Ρίμου. Έχει κόσμο στο Ομόνια, σε αντίθεση με την πρώτη χρονιά στην Αρχαριθμική. Είναι ο κρυμπέθεψε ο κόσμος στο γήπεδο, που είναι η δύναμη της Ομόνιας. Και αν δούμε την αρχή του προθέσεων μέχρι σήμερα, είναι στις πρώτες 4 ομάδες στην επίθεση, με 10 γκολ.
0: Ναι.
2: Η Ομόνια. Αυτό λέει κάτι. Και παίζει με αρκετούς Κύπριους, παίζει με πολλά παιδιά που έρχονται μαζί με την ομάδα από τη Β' Εθνική. Διότι, όπως και εγώ είχα μάθει, οι άνθρωποι της ομάδας έθεσαν άλλες προτεραιότητες για τη φετινή χρονιά. Και είναι μια ομάδα που είναι οργανωμένη σε όλο το οικοδόμημα, πολύ οργανωμένη. Και θεωρώ ότι είναι ευχάριστη η έκπληξη. Δηλαδή, ναι, συμφωνώ μαζί σου. Πριν την έναρξη, όλοι έλεγαν ότι είναι το πρώτο φαβορί Ομόνια για να πέσει ξανά κατηγορία. Και τους διαψεύδουν όλους τα παιδιά, τους αξίζουν συγχαρητήρια, γιατί όντως κάνουν μια πολύ καλή πορεία. Δυσκόλεψαν και την ΑΕΚ στην Περιστερώνα και είναι ανταγωνιστική με ένα σωστό πλάνο και πιστεύω θα είναι έτσι μέχρι το τέλος. Δεν ξέρω, ίσως να στοιχίζει λίγο το βάθος που μπορεί να χρειαστεί την πορεία η ομάδα, όμως μέχρι τώρα θα πάνε περίφημα.
0: Και για την ώρα είναι και ευχάριστη νότα, έτσι να μην βλέπεις έτσι τα μεγάλα outsider γενικότερα στο ναι. πρόγραμμα. Από το πρόγραμμα της πέμπτης αγωνιστικής ξεχώριζες κάτι άλλο? Επειδή οι περισσότεροι μεγάλοι παραδοσιακές δυνάμεις πέρασαν νικηφόρα, και η Ομόνια, ο Απόλλωνας, το ΑΠΟΕΛ, η Πάφος έκανε ανατροπή εχθές, δεν ξέρω αν το είδες, γιατί ήσουν στην Λεμεσό, μας είπες.
2: Το είδαμε.
0: Γενικότερα όμως είχαμε έτσι παιχνίδια έτσι που δεν είχαν, είχαν μεγάλο βαθμό δυσκολίας καταρχήν για τους μεγάλους, αλλά παρόλα αυτά πήραν το ζητούμενο.
2: Συμφωνώ, και αν εξαιρέσουμε, επαναλαμβάνω, το παιχνίδι το ΑΠΟΕΛ ΑΕΛ, που με διάφορες συγκυρίες το παιχνίδι είχε ένα μεγάλο σκορ. Τα επόμενα παιχνίδια ήταν ανταγωνιστικά και η Ομόνια κέρδισε δύσκολα την Καρμιώδη. Στο 88 και στο 90 έγινε το 2-0-3. Άρα βλέπουμε τις ομάδες, τις υποτιθέμενες μικρομεσαίες, να είναι ανταγωνιστικές σε κάθε παιχνίδι. Και αυτό είναι όμορφο για το πρωτάθλημα μας, να είναι τόσο ανταγωνιστικό. Δύσκολα κέρδισε ο Απόλλωνας την ομάδα της Κρασάβα. Η ανόρθωση μέχρι τώρα για μένα είναι, ενώ εξοικητικά δουλεύουν πολύ σωστά, εξοαγωνιστικά, συγγνώμη, δουλεύουν πολύ σωστά, δεν ξέρω τι συμβαίνει στο αγωνιστικό κομμάτι. Κερδίζει ένα 0 την ομάδα της Πάφου, στην έδρα σου με τον κόσμο της Ανόρθωσης, που είναι συγκλονιστικός για ακόμα μια χρονιά, που είναι πάντα πανών σε ό,τι χρειαστεί η ομάδα, και είναι έδρα το Παπαδόπουλος, και μπαίνεις μέσα και εύκολα χάνεις ένα 3. Είναι λυπηρό για την ομάδα της Ανόρθωσης, γιατί πλέον δυσκολεύουν πάρα πολύ τα πράγματα.
0: Ναι.
2: Πάρα πολύ. Και ακούσα κάποια παιδιά που μιλούσαν, κάποιους δημοσιογράφους, σε αυτές τις εκπομπές για το ρόστερ. Άρα μου θεωρείς ότι το ρόστερ της Ανόρθωσης, αν πάμε ατομικά, είναι καλύτερο ρόστερ της ομάδας 29ης ή της Καρμιώτης σας, ή ποιες ομάδες είναι κάτω στα χαμηλά, ατομικά είναι καλύτερο το ρόστερ από την Ανόρθωση?
0: Όχι. Όχι, αλλά πρέπει.
2: Μπορεί να μην είναι. Ναι. Το ρόστερ της ομάδας της Ανόρθωσης όμως δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Θεωρώ ότι αλλού πρέπει να ψάξουν οι άνθρωποι της Ανόρθωσης, γιατί είναι και 3 γκολ κάθε παιχνίδι μέσα όρο, είναι δύσκολο.
0: Πρέπει το ψάξουν περισσότερο και επιθετικά, λογικά να γίνει και μεγαλύτερο rotation εκεί. Θεωρείς πως προπονητικά ίσως το ψάξουν περισσότερο με το υλικό που έχουν στην ομάδα?
2: Θεωρώ ότι μπορεί να είναι και πιο επιθετική άνθρωποι. Δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει ο προπονητής στη λύση αύριο. Αυτό ξέρει καλύτερα, ζει καλύτερα την ομάδα καθημερινά μαζί με το επιτελείο του. Οπότε κάτι πρέπει να αλλάξει στην ομάδα. Γιατί έρχεται από ήττα από τη Σαλαμίνα με 3 γκολ. Δέχεσαι ξανά πάλι 3 γκολ μέσα σε ένα ημίχρονο. Ενώ προηγήθηκε, άρα δεν ξέρω τι πάει. Όμως σίγουρα δεν είναι το ρόστερ για μένα. Σίγουρα δεν είναι το ρόστερ που μπορεί να έχει μια ομάδα όπως την Ανόρθωση. Όμως δεν είναι χειρότερα από τα παιδιά από τις ομάδες που είναι στην κάτω ζώνη. Άρα πρέπει να βρουν τρόπο να γίνει πιο ανταγωνιστική η ομάδα, αν θέλουν να πάρουν το στόχο τους τώρα της χρονιάς.
1: Μιχάλη, να ρωτήσω κάτι πάρα πολύ σημαντικό εγώ.
2: Ναι,
1: πίσω σου βλέπω ένα συντριβανάκι. Είναι σκύλου ή γάτου?
2: Είναι τα γατάκια μου τα οποία είναι στην αιώνα.
1: Παιδιά, σας άφησα, μιλήσατε πάρα πολύ ώρα. Τα αναλύσατε, σας άκουσε ο κόσμος.
0: Είδες όμως, τώρα τον αγάπησες περισσότερο.
1: Εγώ τον έχω ανατρέψει από την ώρα που το είδα εγώ το συντριβανάκι.
2: Είναι τα γατάκια μας, ναι, και λογικά θα ενάρτουν όπου να σας παρέα.
1: Να σε παρακαλώσω, Μιχάλη, στην επόμενη μας τηλεφωνική παρέμβαση, αφού σε έχουμε σε κάμερα, να τα έχεις μαζί σου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ένα καταληκτικό σχόλιο από τον Μιχάλη σε σχέση με τις ομάδες που θεωρεί ως τα φαβορί για τον φετινό τίτλο. Πολλοί έχουν ξεχωρίσει την Πάφο και την Ομόνια εδώ από τις εκπομπές και τους φιλοξενούμενους μας. Είναι δύο ομάδες όμως που παίζουν Ευρώπη. Πόσο μπορεί να στοιχήσει το διπλό μέτωπο, η διπλή παρουσία της Ομόνιας και της Πάφου σε Κύπρο και ευρωπαϊκά παιχνίδια?
2: Σίγουρα είναι δύσκολο, ειδικά της Ομόνιας στον όλο που είναι. Όμως και οι δύο ομάδες έχουν βάθος, έχουν ρόστερ που μπορούν να διεξαρθούν σε δύο διοργανώσεις, και πλέον δεν είμαστε όπως πριν κάποια χρόνια που λέγαμε η ομάδα, και το βλέπαμε, η ομάδα που έπαιζε Ευρώπη δυσκολευόταν να ανταποκριθεί. Πλέον δεν είναι έτσι. Έχουν ποιότητα στο ρόστερ οι ομάδες και βάθος που μπορούν, εκτός αν είναι άτυχες με τραυματισμούς, χτύπα ξύλο, αλλά θεωρώ ότι μπορούν και οι δύο ομάδες, είναι τα πρώτα φαβορί. Για μένα, με το τι δείχνουν μέχρι τώρα, μαζί με την ΑΕΚ. Εμένα μου αρέσει η ομάδα της ΑΕΚ και θεωρώ ότι ίσως αν βρει, αν βγάλουν κούραση Ομόνια και Πάφος, να μπορέσει η ΑΕΚ να κάνει την έκπληξη. Γιατί έχει καλό ρόστερ και αυτή την πρόταση στη γη με τον νέο προμονητή. Μ' αρέσει ο τρόπος λειτουργίας της ΑΕΚ και το πώς διαχειρίζεται τα παιχνίδια ο προμονητής της.
0: Μάλιστα, θα το δούμε στην πράξη. Μιχάλη μου, σε ευχαριστούμε πολύ για την εδώ παρέμβασή σου και τη συνομιλία που είχαμε.
1: Εξαιρετικό, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εντάξει, νομίζω είναι και πολύ καλή συνεργασία μας και στο CableNet Month of the, Coach of the Month. Οπότε είναι καλό να βραβεύονται και οι καλοί προπονητές για τη δουλειά που κάνουν. Έτσι για να αναδεικνύεται έτσι και το πρόσωπο του κάθε προπονητή.
1: Ξέρεις, είναι πολύ καλό, είναι και ένα κίνητρο. Είναι πολύ
0: ένα
1: καλό,
0: κίνητρο
1: βέβαια,
0: για να τους μαθαίνει και ο κόσμος, έτσι.
2: Είναι κίνητρο, ναι. Να ευχαριστούμε ξανά την ομάδα της Cable για τη δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που στηρίζει το θεσμό αυτό. Όμως, εκτός από κίνητρο, πρέπει να καταλάβουν όλοι πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του προμονητή. Από τις αναπτυξιακές ηλικίες, από τις παιδικές, μέχρι το αντρικό. Είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος του προμονητή, ο πιο σημαντικός στο ποδόσφαιρο για μας. Άρα και είναι όμορφο να βλέπουμε να βραβεύεται η δουλειά ενός μήνα που είναι 24/7 στο γήπεδο ή σε διάφορα άλλα προμονητής για να μπορείς να βάλει αποτελέσμα.
0: Ευχαριστούμε πάρα
1: σε
0: πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ και πες μιαού από μένα.
2: Δεν ακούσα.
1: Πες μιαού από μένα. Γεια σου Μιχάλη μας. Γεια σου.
2: Καλή φορά να το κάνει.
1: Έγινε. Γεια σου.
2: Γεια σας παιδιά. Ευχαριστώ.
0: Καλή πολύ. Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM. Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
3: Αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη και ονειρευτείτε γενναιόδορες τρώσεις από πικάντικο πεπερώνι και λιωμένο τυρί. Ενώ το χειροποίητο ζυμάρι συνδυάζεται άψογα με το ελαφρώς καπνιστό άρωμα του παραδοσιακού ξυλόφουρνου, δημιουργώντας μια αληθινή ιταλική εμπειρία. Σας άνοιξε την όρεξη.
4: Ακριβώς τώρα είναι η ώρα για μια πίτσα πεπερώνι. Δοκιμάστε την παράλληλα με τις υπέροχες μακαρονάδες μας ή συνδυάστε την με ένα από τα ζουμερά μας μπέργκερ για ένα πλήρες γευστικό ταξίδι. Πίτσα πεπερώνι στην Κολονακίου για όλους και για κάθε στιγμή.
3: Παραγγελίες κρατήσεις στο 25 322 225.
5: Το kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
6: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
7: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερς. Πώς κάνεις

0: 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκοσία. Πληροφορίες 22 51 1100. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Δράκι, αμεράδες και σαλαμανδρίνες συναντιούνται στα φετινά Carop Awards που είναι βγαλμένα από μύθο. Ο Σύνδεσμος Διαφήμισης και Επικοινωνίας Κύπρου διοργανώνει το 4ο Φεστιβάλ Κυπριακής Διαφήμισης 20 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Συνδιοργανωτής Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Μέγας χορηγός ΣΥΤΑ. Χρυσή χορηγή Λίδμ Κ.

0: Έχουμε επιστρέψει εδώ, είμαστε Choice FM 104.3.98.2 και Κερκίδα ο Νέαρ. Είμαστε εδώ για άλλη μισή ωρίτσα περίπου με όλα τα νεότερα από κερκίδα.net φυσικά και επί του πιεστηρίου θα σας πούμε μια είδηση έτσι από κερκίδα.net, γιατί είπαμε εκεί η ομαδάρα δουλεύει συνεχώς, ανεπαρκώς να ενημερώνει εσάς. Σοβαρό θέμα φέρνει στην επιφάνεια, παιδιά, για ακούστε τώρα αυτό, η Επιτροπή Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού. Προκύπτει τώρα μια ανακοίνωση για πιθανή χειραγώγηση σε σχέση με επικείμενους αγώνες κυπέλου. Η ανακοίνωση λέει: έχουν περιέλθει στην κατοχή πληροφορίες για πιθανή χειραγώγηση σε σχέση με τους κάτωθι επικείμενους αγώνες κυπέλου Coca-Cola πρώτης και δεύτερης κατηγορίας 25-26. Οι αγώνες είναι Δόξα Κατοκοπιάς Ολυμπιακός Λευκοσίας, Καρμιώτης Απολεμιδιών Ερμής Αραδίπου, Σπάρτακος Κητίου Κρασάβα Ένι Ύψωνα. Οι αγώνες αυτοί είναι για τις 14 Δεκάτου. Κατόπιν αξιολόγησης των πληροφοριών αποφασίστηκε όπως υπάρχει σε συνεργασία με τις αρμόδιες φυσικά αρχές στενή παρακολούθηση των εν λόγω αγώνων, έτσι ώστε να υπάρχει άμεση αξιολόγηση και να μπορούν να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα και οι αποφάσεις για αποφυγή φαινομένων χειραγώγησης και για προστασία των αθλητών και των λοιπών μετεχόντων.
1: Μάλιστα.
0: Τι...
1: Σοβαρές καταγγελίες.
0: Σοβαρότατες καταγγελίες. Ναι.
1: Σημαίνει προκύπτει είτε πιθανός στοιχηματισμός είτε βαριά κίνηση σε στοιχηματικές αποδόσεις. Mm-hmm. Οπότε από εκεί προκύπτει και πιθανή χειραγώγηση. Αυτό θα το μάθουμε στο άμεσο μέλλον. Πάντως τα δύο παιχνίδια είναι ορισμένα για την ερχόμενη Τετάρτη. Το
0: 14 του μήνα.
1: Σπάρτακος Κητίου Ένι Κρασάβα. Mm-hmm. Και το Δόξα Κατοκοπιάς Ολυμπιακός είναι Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε το Δόξα Ολυμπιακός είναι Τετάρτη 4 Νοεμβρίου και όχι την ερχόμενη Τετάρτη. Mm-hmm. Και θα δούμε τι θα προκύψει. Και το Καρμιώτης Απολεμιδιών Ερμής, ο αγώνας αρχικά έχει οριστεί για να διεξαχθεί 4 του Νοέμβρη, θα παιχτεί 3η 3 Νοεμβρίου. Μέχρι τότε θα δούμε αν θα προκύψουν κάποια διαφορετικά δεδομένα από την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου και τι θα γίνει σε σχέση με την εξέλιξή τους και την πρόκριση των ομάδων αυτών.
0: Μάλιστα, για να δούμε τι θα γίνει.
1: Είναι μονά
0: αυτό
1: παιχνίδια πάντως, είναι mm-hmm. μονά παιχνίδια. Θα δούμε, ο νικητής παίρνει την πρόκριση, οπότε εδώ θα είμαστε να τα συζητάμε.
0: Και σε πολύ λίγο συζητάμε και με Πλουτή Αβραάμ, έτσι, από
1: Θα βάλουμε τον Πλουτή στην παρέα μας σε λίγο. Να αναφέρω και τα αποτελέσματα της δεύτερης κατηγορίας. Είχαμε αυτό το Σάββατο αγώνες δεύτερης κατηγορίας. Επάνωδος λοιπόν και στο πρωτάθλημα δεύτερης κατηγορίας, με τον Εθνικό Άχνας να κερδίζει τα Λίμπια και να οδηγεί αλάνθαστο στην κούρσα στο πρωτάθλημα δεύτερης κατηγορίας. Στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής επικράτησε με το 5-0 της ΜΕΑΠ και έφτασε στους 9 βαθμούς. Είναι μόνος πρώτος ο Εθνικός. Στους 7 βρίσκονται Δόξα, Ένωση Νέων Παραλιμνίου και Ασυλίσεις, που προχώρησαν επίσης με νίκες. Να αναφέρουμε τα αποτελέσματα: Χαλκάνωρας Δόξα 3-4, Αγία Νάπα Παραλίμνη 1-2, Αναγέννηση Διγενής Μόρφου 1-3, ΑΠΑ Ακρωτηρίου Σπάρτακος 0-0, ΑΕΠ Πολεμιδιών Ερμής Αραδίπου 0-1, Ασύλ Ηρακλής Γερολάκου 2-0 και ΠΑΕ Κακρίτας 2-1. Choice FM. It's only.

0: Καλό, ακούτε με τώρα.
1: Σ' ακούμε. Μια χαρά, πλουτή μου. Πλουτής Αβραάμ στην παρέα μας. Καλώς όρισες στο Κερκιδονέαρ.
2: Καλό μεσημέρι, πλουτή.
0: Καλό μεσημέρι, Άρη. Καλό μεσημέρι, Μαρία. Καλό μεσημέρι και στην ωραία παρέα σας.
1: Είναι η πρώτη, είναι η παρθενική σου εδώ, στον αέρα.
2: Ντεπούτο.
0: Είμαι καθημερινός σας ακροατής. Μας κρατάτε έτσι ευχαριστή παρέα και μας ενημερώνετε το μεσημέρι. Και ναι, είναι έτσι η πρώτη μου εμφάνιση σήμερα μαζί σας. Να συζητήσουμε ό,τι θέλετε.
1: Να συζητήσουμε καταρχάς τις αγωνιστικές, να μας πεις και εσύ τις απόψεις σου, να μας πεις τι είδες, τι εντόπισες, να μας πεις και άλλα για μας, γιατί μας αρέσει έτσι να μας ευλογείς.

0: τους ποδοσφαιρικούς αγώνες του Σαββατοκυριακού, τρεις εβδομάδες μακριά από τα χώρια πρωταθλήματα ήταν αρκετές. Οι ομάδες επέστρεψαν στην δράση. Βεβαίως δεν φάνηκε έτσι να επηρεάζει ιδιαίτερα αυτή η διακοπή. Οι περισσότερες ομάδες νομίζω που ήταν σε καλό mood συνέχισαν από το σημείο που ήταν και μέχρι στιγμής το πρωτάθλημα μου φαίνεται έτσι πολύ ανταγωνιστικό μέχρι στιγμής. Κάποιες ομάδες που δεν υπολογίζαμε, για παράδειγμα όπως η ΑΕΛ, είναι στην κορυφή της βαθμολογίας μετά από 5 αγωνιστικές. Υπάρχει έτσι ένας συνωστισμός εκεί στα ψηλά της βαθμολογίας και νομίζω είναι πολύ ενδιαφέρον η μάχη για την πρώτη εξάδα του πρωταθλήματος, με δεδομένο ότι φέτος 5 ομάδες διεκδικούν την έξοδο στην Ευρώπη, αλλά σίγουρα και η μάχη στα κάτω διαζώματα με κάποιες από τις με την παρουσία εκεί στα χαμηλά της ανόρθωσης που ακόμη έχει μόνο 3 βαθμούς σε 5 παιχνίδια, είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε και αυτή την μάχη μέχρι τέλους.
1: Άρα υπάρχει ανταγωνισμός και στα πάνω και στα κάτω δώματα. Είναι κάτι που ρωτούμε συνεχώς και τους συνομιλητές μας, πλουτοί. Γενικώς έχει ενδιαφέρον το κατά πόσον οι ομάδες επηρεάζονται, οι ομάδες που παίζουν Ευρώπη θα επηρεαστούν σε βάθος χρόνου. Είναι και ένα κριτήριο για να μάθουμε στο τέλος τον πρωταθλητή Κύπρου κατά πόσον θα παραμείνουν κοντά Ομόνια και Πάφος και δεν θα χάσουν βαθμούς μετά ή πριν τα παιχνίδια της Ευρώπης.
0: Νομίζω ότι πλέον και οι δύο ομάδες αυτές, αλλά και οι υπόλοιπες κυπριακές ομάδες που αγωνίζονται στην Ευρώπη, έχουν πλέον την εμπειρία να διαχειριστούν τις δύο διοργανώσεις με την συνεχή παρουσία τους τα τελευταία χρόνια σε ομίλους ευρωπαϊκών διοργανώσεων, αλλά το να μπορέσεις να ανταποκριθείς στον μέγιστο βαθμό. Άρη, και το γνωρίζεις πάρα πολύ καλά και οι ομάδες βεβαίως, πρέπει να έχεις μεγάλο ρόστερ. Μεγάλο ρόστερ, γιατί είναι πολύτιμη βοήθεια όλων των ποδοσφαιριστών, είναι συνεχόμενα τα παιχνίδια, είναι ψηλός ο συναγωνισμός και ειδικά και στο Κυπριακό Πρωτάθλημα, αλλά πολύ περισσότερο στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, και για να μπορέσουν οι ομάδες μας να ανταποκριθούν και στις δύο διοργανώσεις, πρέπει να πάρουν βοήθεια από πολλούς ποδοσφαιριστές, και στο τέλος της ημέρας η ομάδα που καταφέρνει να κατακτήσει το πρωτάθλημα στο τέλος είναι η ομάδα που δείχνει μεγαλύτερη σταθερότητα, αλλά και που έχει τις περισσότερες επιλογές, γιατί είδαμε τα προηγούμενα χρόνια πολλές ομάδες να επηρεάζονται, είτε που δεν έκαναν καλή μεταγραφική ενίσχυση τον Ιανουάριο, είτε που είχαν τραυματισμούς, είτε που είχαν διάφορα τέτοια προβλήματα και δεν μπορούσε το ρόστερ να ανταποκριθεί μέχρι το τέλος. Ήταν οι ομάδες που επηρεάστηκαν περισσότερο. Γι' αυτό θεωρώ το καθοριστικό σημείο για τις ομάδες που πρωταγωνιστούν, και ειδικά για Ομόνια και Πάφο που παίζουν στην Ευρώπη, είναι πώς θα διαχειριστούν το ρόστερ τους, και νομίζω ότι φέτος έχουν έτσι σε αριθμό και ίσως μεγαλύτερη ποσότητα ποιοτικών ποδοσφαιριστών για να αντεπεξέλθουν στην φετινή χρονιά.
1: Ακριβώς, γι' αυτό και γίνεται σωστή διαχείριση. Βλέπω και τους κύριους Μπέρκ και Σαπίντο που έχουν αυτό το διπλό, έτσι αν θέλεις, τις διπλές υποχρεώσεις, να προσπαθούν να βάζουν όσο και περισσότερα παιδιά γίνεται από τον πάγκο, και πολλές φορές βλέπουμε πως αναπροσαρμόζονται τα δεδομένα στον εκάστοτε αγώνα, βλέποντας ή εδώ Μιχά σκέφτονται και το επόμενο παιχνίδι. Εχθές ο Σαπίντο πλουτή, επειδή ήμουν στο Αντώνης Παπαδόπουλος, είχε ξεκινήσει με πολλές αλλαγές βασικών και στην πορεία του αγώνα, στο δεύτερο ημίχρονο, έγιναν επιστροφές, πήραν χρόνο συμμετοχής, όσοι προφανώς θα τους δούμε την Πέμπτη κόντρα στην Αταλάντα για την Πάφο. Το ίδιο θεωρώ πως έκανε και ο Μπέρκ. Κάποιους ποδοσφαιριστές τους χρησιμοποίησε ίσως για μια ώρα, ακολούθως έκανε τις αλλαγές του για να τους έχει φρέσκους το παιχνίδι με τη Τσέλη. Οπότε ένας προπονητής πλέον πρέπει να κάνει αυτή την διαχείριση, αλλά πρέπει να προσέχει για να έχει, που λέμε, να βάζει και τα παιδιά που είναι στον πάγκο για να τους έχει όλους σε εγρήγορση.
0: Σίγουρα και ήδη οι ποδοσφαιριστές, ο κάθε ποδοσφαιριστής, για να αποδείξει ότι επάξια βρίσκεται στα ρόστερ αυτών των δύο ομάδων, θα πρέπει να δίνει τον καλύτερο του εαυτό, είτε παίζει στην Κύπρο είτε στην Ευρώπη, θα είναι σημαντικό για αυτές τις ομάδες και για την ομάδα.

0: και για την ΠΑΦΟ, πόσους βαθμούς θα πάρουν σε αυτές τις πρώτες αγωνιστικές των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, διότι όσους περισσότερους βαθμούς πάρουν και όσο καλύτερα αποτελέσματα έχουν σε αυτές τις πρώτες αγωνιστικές, τόσο πιο μεγάλο θα είναι το ενδιαφέρον τους και για την συνέχεια, για να έχουν την προσοχή τους και στις δύο διοργανώσεις, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι σε κάποια παιχνίδια προς το μέσο του προαθλήματος ή έτσι όταν πάμε προς τον δεύτερο γύρο, οι προπονητές όταν έχουν και ευρωπαϊκά παιχνίδια έρχεται η στιγμή που μπορεί να κάνουν επιλογές σε ποιο παιχνίδι θα δώσουν περισσότερο βάρος. Γι' αυτό θεωρώ ότι όσο περισσότερους βαθμούς πάρουν τώρα που είναι νωρίς, τόσο μεγαλύτερο θα είναι το ενδιαφέρον τους στην Ευρώπη μέχρι το τέλος.
1: Σωστό.
2: Σωστό, μάλιστα. Πλουτή μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πέρασες καλά μαζί μας.
0: Πολύ ωραία.
1: Άκουσες πολύ, πολύ ωραία τη Μαρία, ξέρεις, επειδή δεν μίλησες για γάτους και για σκύλους, ρε φιλέ, δεν μπόρεσες να μπεις στο παιχνίδι.
2: Δεν μπορείς να με κερδίσεις με αυτά που λες, Πλουτή.
1: Δεν την κέρδισες, οπότε πρέπει να κάνεις κάτι καλύτερο,
2: Πλουτή. Ο δρόμος στην καρδιά μου είναι μια ορίζοντας. Με αυτά που λες, δε. Ή με μπάσκετ. Με μπάσκετ με έχεις, να ξέρεις.
0: Την επόμενη φορά θα μιλήσουμε περισσότερο για μπάσκετ και για σκύλους και γάτες.
2: Δέχομαι. Ωραία, έκλεισε. Πλουτή μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε να πούμε πως είχαμε χτες δραστηριότητα και στην Ελλάδα. Ο Ολυμπιακός Πειραιώς κέρδισε στο ντέρμπι τον Παναθηναϊκό με 1-0.
1: Μα αναρωτήθηκε ο Άλεξ, λέει, γιατί δεν φλέξαρε, λέει, ο Άρης το παίζει περάνω. Όχι, του λέω, λέμε τα εκ των έσω πρώτα. Μην ανησυχείς, θα φλέξαρε.
0: Θα τα πούμε και αυτά.
1: Φλέξαρε, αγόρι μου, δικαιούστε.
0: Με Παναγιώτη Ρέτσο να είναι κορυφαίος και να κερδίζει τον ντέρμπι στο Φάληρο.
1: Και 1-0. Με 10.
0: Και με, τι με 10, και με 10 ποδοσφαιριστές, ναι. Αν έφυγε και ο Σάλιντα σε κάποια φάση. Ο Ολυμπιακός ήταν η ομάδα που έδειχνε να το θέλει περισσότερο. Έπαιξε με πολύ πάθος, κάτι που δεν έδειξε ο Παναθηναϊκός πρακτικά στο γήπεδο. Κάπου εκεί ήταν η διαφορά των δύο ομάδων και ο Ολυμπιακός υπερτέρησε στο ντέρμπι. Έτσι κάλυψε την απόσταση από την κορυφή, εκεί όπου είναι και παραμένει ο Παναθηναϊκός με 15 βαθμούς. Η ΑΕΚ πήγε στους 14, κέρδισε 3-0 τον Όφη το Σάββατο. Και ο ΠΑΟΚ παίζει σήμερα με την Καλαμάτα. Αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ, βγαίνει στην πρώτη θέση.
1: Oh.
0: Ο Άρης του φίλου μας του Πάνου κέρδισε, το έκανε λίγο ντέρμπι, γιατί κέρδισε στο Κλεάνθης Βικελίδης με 3-0 στο ημίχρονο. Μείωσε ο Βόλος σε 3-2, αλλά ο Άρης πήρε τους βαθμούς και πήγε στους 10 όσους έχει και ο Όφη. Και να πούμε πως η ομάδα του Λεβαδιακού, του Ηλία Χαραλάμπους, δεν πάει καλά. Σε ακόμη ένα παιχνίδι δεν σκόραρε. Μοιραία δέχθηκε την ήττα από τον Ηρακλή στην Θεσσαλονίκη, 2-0 ο Γυραιός. Έτσι ο Λεβαδιακός τα βρίσκει σκούρα, με 5 ήττες και μία ισοπαλία μέχρι στιγμή στο πρωτάθλημα. Μάλιστα είναι η μοναδική ομάδα στην Super League Μαρία που δεν έχει σκοράρει. Και αυτό είναι ένα θεματάκι μετά από 6 αγώνες.
1: Είναι λίγο στοχοποιημένη.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτά όσον αφορά την Ελλάδα. Να πάμε στην Αγγλία να πούμε χτες πως η City, ανεξαρτήτως προβλημάτων και δικαστικών υποθέσεων, κέρδισε στο ντέρμπι. Έχει 115 οικονομικές παραβάσεις η City και είναι έτσι το στόχαστρο των αρχών της Premier League, Μαρία. Θα δούμε αν θα τιμωρηθεί.
1: Η City με αυτή που πούλαγε το χορτάρι της,
0: Ναι.
1: Ναι, τι να κάνει, πρέπει να ξοφλήσει.
0: Λοιπόν, τώρα να δούμε. Θα δούμε πολλά στην Premier League στο άμεσο μέλλον. Για την ώρα η City όμως έδειξε αγωνιστικά πως ήταν η καλύτερη ομάδα από την στιγμή όπου αποβλήθηκε ο Χράφενμπερκ της Liverpool στο 62ο λεπτό. Από εκεί και πέρα η City έκανε το παιχνίδι της με Χάλαντ, Ντοκού και Σερκί. Πέτυχε 3 γκολ, πέρασε με θρίαμβο από το Anfield. Η Arsenal συνεχίζει να κερδίζει, κέρδισε 2-1 τη Leeds το Σάββατο το μεσημέρι, με τον Μπρούνο Γκιμαράες να δίνει το νικητήριο γκολ για τους κανονιέριδες. Αστον Βίλα Μπρέτφορντ 2-2. Τσέλσι Μπόρμουθ στη νίκη της αγωνιστικής, η Τσέλσι με 5-1. Ipswich Fulham 2-1. Σάντερλαντ Μπράιτον 0-2. Και United δέχτηκε γκολ στις καθυστερήσεις από το Σολάνκε. Manchester United τότε να 1-1 στο θέατρο των Ονείρων το βράδυ του Σαββάτου. Και χτες Crystal Palace Nottingham Forest 3-1, σε ακόμη ένα ντέρμπι με ιδιαιτερότητες και έτσι φοβερό παρασκήνιο. Hull Everton 2-2, ισοπαλία για την ομάδα των Τζολάκη και Μουζάκητη. Και για το Liverpool City το είπαμε, 0-3 κέρδισαν οι Citizens. Σήμερα η Coventry φιλοξενεί τη Newcastle στις 10 το βράδυ. Αυτά όσον αφορά την Αγγλία. Στη La Liga δεν είχαμε κάποια μεγάλη ανατροπή. Οι μεγάλοι κέρδισαν και η Ατλέτικο Μαδρίτης εκτός έδρας 1-2 την Αλαβές, η Μπαρτσελόνα 3-0 την Χετάφε, η Ρεάλ την Βιγιαρεάλ 1-0. Με Ντιομαντέ αποβλήθηκε ο Βινίσιους. Και χτες η Μπέτη συνεχίζει να βρίσκεται στα ψηλά, κέρδισε 5-2 την Οσασούνα. Βαρέθηκε η Μαρία.
1: Όχι,
0: έτσι,
1: όχι,
0: και το τρέχω λίγο.
1: Όχι, αγόρι μου, συνέχισε.
0: Συνέχισε.
1: Ενδιαφέρει τους άλλους.
0: Το ξέρω.
1: Συνέχισε.
0: Ενδιαφέρει τους άλλους, μίλα εσύ.
1: Μίλα εσύ, ναι. Πες τα πώς πρέπει να τα ακούσουν. Ναι.
0: Εντάξει, τα παραπάνω τα είπαμε.
1: Mm-hmm.
0: Δεν ξέρω, θες να πούμε και για μπάσκετ, θα μας πεις εσύ κάτι.
1: Όχι, εσύ.
0: Γιατί εγώ.
1: Γιατί. Αν τελειώσαμε τα ποδοσφαιρικά, να πάμε σε τραγούδι και μετά για μπάσκετ.
0: Άντε, πάμε.
1: Τα τελειώσες.
0: Ναι.
1: Επιτέλους, παιδιά, αν είναι δυνατόν.
0: Δεν είπα, έκοψα λίγα για να μην σε ταλαιπωρώ.
1: Πάει καλά, τι άλλο θα μας πεις, δηλαδή, για το αγροτικό εκεί.
0: Κάτι Ιταλίες, κάτι Bundesliga. Είχαμε. Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Εντάξει, άντε. Choice FM. Your music. Your choice. It's only.

0: Και για να περάσουμε και λιγάκι στα του μπάσκετ, είχαμε καλές εμφανίσεις από Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό γενικότερα. Και διαβάζω εδώ ότι ο Παπανικολάου έγινε τρίτος πασέρ των Ερυθρολεύκων και πέρασε τον Σλουκά.
1: Ναι, στο πρωτάθλημα. Στην πρωτάθλημα του JBL, ναι.
0: Εντάξει, δεν είναι και πολύ. Εντάξει, αγαπώ πάρα πολύ Παπα-Νικολάου, πρέπει να είμαι αντικειμενική.
1: 697 assist του Παπα-Νικολάου.
0: Μιλάμε.
1: Κατά μία περισσότερη από τον Κώστα Σλούκα.
0: Εντάξει, μία. Εάν αποφασίσει να παίξει ο Σλούκα, μπορεί να τον περάσει. Τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Σιγά-σιγά θα παίξει και αυτό το πέρα.
0: Επίσης, επιστρέφει στον επόμενο αγώνα του Παναθηναϊκού, επιστρέφει επιτέλους και ο Χουάντσο.
1: Ναι.
0: Οπότε έμειναν μόνο δύο έξω αυτή τη στιγμή στο Παναθηναϊκό, ο οποίος παίζει αύριο 13.
1: Ναι.
0: Αυτά έχω από μπάσκετ να σας ενημερώσω.
1: ΑΕΚ Άρης δεν μας είπες.
0: Άρης ΑΕΚ
1: και διάλυσε ο Άρης την ΑΕΚ στο Παλέ.
0: Μιλάς, διάλυσε πολύ άσχημο.
1: Όχι, είναι διαιδιά, το διάλυσε γιατί η ΑΕΚ ήταν η σκιά του καλού εαυτού που είδαμε τελευταία παιχνίδια.
0: Απογοητευτικότατη.
1: Και έτσι ο Άρης έκανε ένα σπουδαίο παιχνίδι κερδίζοντας, αν δεν κάνω λάθος, 23 πόντους διαφοράς. Πάντως κάπου εκεί ήταν.
0: Έχουν κλείσει σπίτια 23 πόντους Άρη.
1: Μάλιστα.
0: Και για λιγότερους.
1: Και για λιγότερους κλείνουν. Λοιπόν, handball. Απλά να πούμε πως το Super Cup κατέληξε στα χέρια των παίχτων της ανόρθωσης. Είχαμε το Super Cup χτες βράδυ στο Κίτιον και ένα παιχνίδι σπουδαίο σε ένταση και ρυθμό. 34-33 τελείωσε. Πολύ μεγάλος ανταγωνισμός της ανόρθωσης με τον Παρνασσό. Οι Κιανόλευκοι της Αμοχώς του πανηγύρισαν τον πρώτο τίτλο της σεζόν.
0: Μάλιστα, έχω ενημέρωση εδώ από τον Άλεξ, έτσι συγκεκριμένα ήταν 30 οι πόντοι. 88-58. Είναι και μια διαφορά του 7 πόντο είναι. Ναι.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, παιδιά, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος του Κερκίδα ο Νέα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συντροφιά. Ευχαριστούμε και για το τρίτο μέλος της παρέας εδώ, τον Άλεξ. Πάντα alert να μας ενημερώνει. 104-3-98-2 συνεχίζετε να ακούτε Choice FM. Και φυσικά συνεχίζετε να ενημερώνεστε από κερκίδα.net. Εκεί η super duper ομαδάρα διαρκώς είναι. Παίρνουν φωτιά τα πληκτρολόγια για τη δική σας φυσικά ενημέρωση. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 12. Άρη Κυριάκου μου.
1: Καλό υπόλοιπο σε όλους, θα τα πούμε αύριο. Choice FM 104.3 and 98.2. It's only, it's only.

0: Θυμάσαι τις πρώτες σου βόλτες στο Play Planet. Τα γέλια, τα παιχνίδια, τα γενέθλια που δεν ξεχνάς. Αυτές οι αναμνήσεις μόλις απέκτησαν μία ολοκένουργια μορφή. Το Play Planet επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο. Σαν ένα νέο σύμπαν διασκέδασης στο MIMO Λεμεσού. Με ανανεωμένο soft play, αναβαθμισμένο bowling, πίστα, ice skating, 6D cinema και arcade games. Γιατί δεν είναι πια μόνο για παιδιά, είναι για όλους. Ζήσε ξανά τη μαγεία στο ανανεωμένο Play Planet στον υπόγειο χώρο του MIMO Λεμεσού.
1: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
2: Ο ήλιος μας γεμίζει ενέργεια, αλλά οι πανάδες όχι. Νέο ανθέλιος UV Immune 400 Plus Anti-Dark Spots από τη La Roche-Posay. Προηγμένη αντιλιακή προστασία που φτάνει βαθύτερα, βοηθώντας στη μείωση των σκούρων κυλίδων και στην πρόληψη της εμφάνισής τους. Ελαφριά υφή, ισχυρή προστασία κάθε μέρα. Προστάτευσε την επιδερμίδα σου και ανάδειξε τη λάμψη σου. Ανθέλιος UV Immune 400 Plus από τη La Roche-Posay. Διατίθεται στα φαρμακεία από την εταιρεία MPM Distributors Limited.
3: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
4: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
5: Kiko Bowling. Δημιουργούμε τις πιο χαρούμενες στιγμές. Σε έναν πλήρες ανακαινισμένο χώρο, τα παιδικά πάρτι περνούν σε νέο ψηφιακό επίπεδο. Τα παιδιά απολαμβάνουν το παιχνίδι σε ειδικούς διαδρόμους με bumpers για σίγουρα strikes, ενώ διαδραστικές οθόνες και κινούμενα σχέδια ζωντανεύουν τα σκορ. Το εξειδικευμένο προσωπικό μας φροντίζει τα πάντα με απόλυτη ασφάλεια, επιτρέποντας τους γονείς να χαλαρώσουν. Χαρίστε στο παιδί σας ένα πάρτι γεμάτο δράση, γέλια και αξέχαστες αναμνήσεις. Bowling. Strike your moment. Πληροφορίες στο 2235-0085.
6: Your station. Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.

0: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
1: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
2: Αποστολές δεμάτων, παραγγελιών, δειγμάτων ή εγγράφων στο εξωτερικό. Αξιόπιστες διεθνείς ταχυμεταφορές σε όλο τον κόσμο από τα Κυπριακά ταχυδρομεία. Αν ψάχνεις για παράδοση σε καθορισμένο χρόνο, αποστολές express ή πιο οικονομικές επιλογές, με τα Κυπριακά ταχυδρομεία έχεις τη λύση που ταιριάζει στην επιχείρησή σου. Μάθε περισσότερα στο cypruspost.post ή κάλεσε στο 8000-2000. Στείλε παντού με Κυπριακά ταχυδρομεία.
1: Οι ημέρες Εράσμους γιορτάζουν 10 χρόνια και το παραλίμνη ανεβάζει ρυθμό. Το ΙΔΕΠ Διαβίου Μάθησης και ο Δήμος Παραλιμνίου Δερίνιας σας περιμένουν στην Κεντρική Πλατεία Παραλιμνίου το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Μουσική, τοπικά συγκροτήματα, παιχνίδια για παιδιά, διαδραστικά περίπτερα και εμπειρίες Erasmus Plus για όλους. Erasmus Festival 2026. Μαθαίνουμε και εξελισσόμαστε. Δεξιότητες για το αύριο.
3: Marlo Jackson, legendary member of the Jackson 5 and brother of Michael Jackson, is coming to Monte Caputo in Limassol on Friday, October 23rd for one truly iconic night. He will be joined live on stage by incredible lead performers from West End's Thriller and Broadway's MJ the Musical to celebrate the music, energy and legacy of one of the greatest musical families in history. You can even meet Marlo Jackson in person for the ultimate experience. Presented by Purple Perfect Events and sponsored by Choice FM, member of Digital 3 Group. Tickets are available now at Sold Out Tickets. Don't miss out.
4: Choice FM 104.3 and 98.2.
5: Hits only. Hits only.

0: ώρα είναι 2. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μια ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
1: What does it mean to cook for the ones you love? Astrakhan experts at the Garden Restaurant. Chef Fadi's culinary footsteps at the Caspian region brought to the family Astrakhan experts to serve caviar with care and to cook sturgeon fish with love. For exceptionally good food, the Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome with the world on your plate.
2: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
3: Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης και γεύσης. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε το αγαπημένο στέκι για bowling. Και σήμερα μεταμορφωθήκαμε στον ολοκληρωμένο προορισμό για όλη τη μέρα και νύχτα. Η ανακαίνισή μας φέρνει έναν ατμοσφαιρικό industrial χώρο όπου το παιχνίδι συνδυάζεται με απολαυστικά burgers, φρέσκες πίτσες, finger food και δροσερά cocktails. Ελάτε για τη δράση, μείνετε για τη γεύση. Το νέο σημείο συνάντησης της πόλης σε περιμένει. Kiko Bowling. Strike your moment. Πληροφορίες στο 2235-0085. Τρεις το απόγευμα. Η πόλη κινείται, οι υποχρεώσεις τρέχουν, η κίνηση αυξάνεται. Και εσύ πάλι στο τιμόνι να μετράς αποστάσεις και λεπτά. Ξέρουμε πως είναι. Γι' αυτό όσο κάνεις τις διαδρομές σου, δεν χρειάζεται να είσαι μόνος. Καθημερινές στιγμές, αυθόρμητες κουβέντες, αληθινές ιστορίες και όλα όσα μοιραζόμαστε όταν η παρέα είναι η σωστή. Η Κρίστα Θεοφανοπούλου και η Έλενα Τσουτή βάζουν θετικό vibe, χαμόγελο, την καλύτερη μουσική και την πιο ανεβαστική διάθεση στο αυτοκίνητό σου. Pick up time. Καθημερινά 3 με 5 το απόγευμα στον Choice FM.
4: Choice FM 104.3 and 98.2.

0: Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
1: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις. Μπομπ. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
2: Στο δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευταρά app και ησύχασες.
3: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
4: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
0: Ο Μάρλον Τζάκσον, θρυλικό μέλος των The Jackson 5 και αδελφός του Μάικλ Τζάκσον, έρχεται στο Μόντε Καπούτο στη Λεμεσό την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου για μια πραγματικά ιστορική βραδιά. Θα εμφανιστεί ζωντανά στη σκηνή μαζί με εκπληκτικούς πρωταγωνιστές από το thriller του West End και το MJ The Musical του Broadway για να γιορτάσουν τη μουσική, την ενέργεια και την κληρονομιά μιας από τις σπουδαιότερες μουσικές οικογένειες στην ιστορία. Για την απόλυτη εμπειρία μπορείτε ακόμη και να γνωρίσετε τον Μάρλον Τζάκσον από κοντά. Διοργανωτής Purple Perfect Events. Χορηγός Choice FM, μέλος του ομίλου Digital 3. Εισιτήρια διαθέσιμα στη Sold Out Tickets. Μην το χάσετε.
5: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
6: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερς.

0: 15 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 22 51 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Τρεις το απόγευμα. Η πόλη κινείται. Οι υποχρεώσεις τρέχουν. Η κίνηση αυξάνεται. Και εσύ πάλι στο τιμόνι να μετράς αποστάσεις και λεπτά. Ξέρουμε πως είναι. Γι' αυτό όσο κάνεις τις διαδρομές σου, δεν χρειάζεται να είσαι μόνος. Καθημερινές στιγμές, αυθόρμητες κουβέντες, αληθινές ιστορίες και όλα όσα μοιραζόμαστε όταν η παρέα είναι η σωστή. Η Κρίστα Θεοφανοπούλου και η Έλενα Τσουτή βάζουν θετικό vibe, χαμόγελο, την καλύτερη μουσική και την πιο ανεβαστική διάθεση στο αυτοκίνητό σου. Pick up time. Καθημερινά 3 με 5 το απόγευμα στον Choice FM.
3: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Η ώρα είναι 3. Είναι 3. Την ώρα χορηγεί. Oh my god! Η αυθεντική pub της Λεμεσού, Nugget Pub.
1: Έχει αγώνα. The Nugget Pub. Για 25 χρόνια κρατάμε το αθλητικό πνεύμα χορτάτο και μοιράτο. Θυμάσαι τις πρώτες σου βόλτες στο Play Planet. Τα γέλια, τα παιχνίδια, τα γενέθλια που δεν ξεχνάς. Αυτές οι αναμνήσεις μόλις απέκτησαν μία ολοκένουργια μορφή. Το Play Planet επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο. Σαν ένα νέο σύμπαν διασκέδασης στο My Mall Lemesou. Με ανανεωμένο soft play, αναβαθμισμένο bowling, πίστα, ice skating, 6D cinema και arcade games. Γιατί δεν είναι πια μόνο για παιδιά, είναι για όλους. Ζήσε ξανά τη μαγεία στο ανανεωμένο Play Planet. Στον υπόγειο χώρο του My Mall Lemesou.
2: I feel happy, oh so happy. I feel happy and happy and...
3: Παιδί μου, πας καλά. Τι happy and happy τραγουδάς από το πρωί?
2: Καλά πάω, αλλά δεν χρειάζεται να πάω πουθενά. Γιατί το McDelivery της McDonald's έρχεται σε μένα και πλέον μου φέρνει...

0: Από το McDonald's App απολαμβάνεις μοναδικές προσφορές για πρόγευμα και έχεις και delivery από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Με όλα αυτά, πώς να μην νιώθεις.
1: Σεραβέ, η μάρκα που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Γεια, είμαι η πολύ

0: διατίθεται στα φαρμακεία από την MVM Distributors Limited. Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
1: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
2: Και τώρα στον Choice, Pick Up Time, με την Κρίστα Θεοφανοπούλου και την Έλενα Τσουτή.
3: Την εκπομπή χορηγεί το Kiko Bowling. Strike your moment.
2: Εκεί που η παράδοση συναντά το μέλλον του bowling. Για 50 χρόνια αποτελούμε το σταθερό σημείο συνάντησης για παρέες και οικογένειες, μοιράζοντας αμέτρητα strikes και αξέχαστες στιγμές. Σήμερα περνάμε στην επόμενη εποχή. Διατηρώντας την αυθεντική ρετρό ψυχή και τη θερμή μας ατμόσφαιρα, μεταμορφωθήκαμε σε ένα πλήρως ψηφιακό bowling center. Με ανανεωμένο φωτισμό, εξελιγμένο ήχο, διαδραστικές οθόνες scoring και smart lanes τεχνολογίας αιχμής, το παιχνίδι αποκτά απόλυτη ακρίβεια και γρήγορη ροή. Για πληροφορίες καλέστε στο 2235-0085. Kiko Bowling. Strike your moment. Choice FM 104.

0: Καλό απογευματάκι. Καλώς ορίσατε εδώ στο Choice FM 104.3 και 98.2. Πρώτη εκπομπή του μήνα. Πρώτη μας εκπομπή, Κρίστα μου. Και πού είμαστε, ξαναπες.
1: Είμαστε λοιπόν στο Choice FM Pick Up Time με την Έλενα Τσουτή
0: και την Κρίστα Θεοφανοπούλου.
1: Και κάπως έτσι ξεκινάμε το απογευματινό μας ραντεβού. Για τις επόμενες δύο ώρες θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 5. Θα είμαστε εδώ. Θα έχουμε πολλή μουσική, θα έχουμε επικαιρότητα, θα έχουμε θέματα που μας απασχολούν, αλλά και όλα εκείνα τα μικρά, τα καθημερινά που θέλουμε να συζητάμε. Θα έχουμε και επικοινωνία μαζί σας φυσικά. Και πού θα την έχουμε, Έλενα μου?
0: Στο 97 7 10 7 10. Στείλτε μας τα δικά σας μηνύματα εδώ στο Viber και στο WhatsApp.
1: Και ποιον έχουμε μαζί μας? Έχουμε μαζί μας το Geekon Bowling. Ένας πλήρως ανακαινισμένος χώρος. Θα μας τα πει Έλενα αυτά. Θα μας τα πει Έλενα, γιατί έχει προετοιμαστεί πολύ καλά να τα πει.
0: Ένας πλήρως ανακαινισμένος χώρος, ιδανικός για να ξεφύγεις από την καθημερινότητα και να περάσεις τέλεια με τους φίλους σου, αλλά και με την οικογένειά σου.
1: Λοιπόν, έχουν ξεκινήσει και έρχονται μηνύματα. Βλέπω εδώ, στείλτε μας λίγο τη θετική σας ενέργεια, γιατί είμαστε, έχουμε και το άγχος μας. Δεν είναι
0: και
1: κακό.
0: Είναι και πρώτη φορά.
1: Και είναι και η πρώτη μας φορά. Είναι η πρώτη μας φορά, δεν ξέρω πώς ακούστηκε αυτό, αλλά ναι, είναι η πρώτη μας φορά. Λοιπόν, θα είμαστε εδώ μέχρι τις 5. Συνεχίζουμε.
0: Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή. Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.

0: Επιστρέψαμε, Ελενάκη. Λοιπόν, από Φαρούκο σε άλλο σε άλλη Λατινοαμερικάνα θα σε πάω.
1: Είμαι εδώ και να ακούσω.
0: Και θα σε πάω στη Σακίρα. Ξέρεις ότι είναι η αγαπημένη μου. Θέλω λοιπόν να μιλήσουμε για τη Σακίρα, η οποία προδόθηκε, πληγώθηκε, αλλά όλο αυτό το μετέτρεψε σε χρήματα. Ξέρεις ότι έχω πάει σε συναυλία τις προάλλες με την Ανδρεάνα μου, με την
1: κόρη
0: μου.
1: Το ξέρω και αν δεν κάνω λάθος, σήμερα είναι και η τελευταία της συναυλία.
0: Σήμερα λοιπόν ναι, είναι η τελευταία της συναυλία. Η περιοδία της ονομάζεται La Mujer Gianoloran, που σημαίνει οι γυναίκες δεν κλαίνε. Και είναι ένα στίχος από το τραγούδι της, το τελευταίο που βγάλε για τον Πικέ, που συνεχίζει οι γυναίκες λοιπόν δεν κλαίνε, οι γυναίκες βγάζουν λεφτά. Και το έχει αποδείξει με κάθε δυνατό τρόπο.
1: Πολύ διαβασμένη σε βρίσκω.
0: Είμαι διαβασμένη γιατί η Σακυράκα μου αγαπώ την πολλά, αρέσει
1: και
0: μου.
1: Εγώ συμπαθώ και τον Πικέ παραλίλα.
0: Συμπαθείς τον Πικέ, αλλά πριν σου πω τι γίνεται με τον Πικέ που είναι στα δικαστήρια, θα σου πω ότι σήμερα λοιπόν είναι η τελευταία της συναυλία που χαιρετά τη Μαδρίτη. Δεν ήταν προγραμματισμένη, την έκανε έτσι μια τελική συναυλία για να αποχαιρετήσει το κοινό της. Ταυτόχρονα όμως, εν μέσω αυτών των συναυλιών και της επιτυχίας που έχει η Σακίρα, έχει και μια δικαστική διαμάχη με τον Πικέ για τα παιδιά τους, τα οποία η Σακίρα υποστηρίζει ότι δεν μπορούν συνέχεια να κάνουν υπερατλαντικά ταξίδια από το Μαϊάμι στην Βαρκελόνη για να βλέπουν τον μπαμπά τους, και πρέπει και ο μπαμπάς τους λίγο να μοιράσει αυτή την απόσταση. Εγώ συμφωνώ με τη Σακίρα.
1: Να σου πω. Η αλήθεια είναι ότι συμφωνώ εν μέρη με τη Σακίρα ότι τα παιδιά δυσκολεύονται να κάνουν υπερατλαντικά ταξίδια, όμως παράλληλα και ο Πικέ πρέπει να πηγαίνει στην Σακίρα για να βλέπει τα παιδιά. Οι μπαμπάδες είναι μέρος της οικογένειας, Κρίστα μου, και το ξέρεις πολύ καλά.
0: Λένε ότι βασικά ο Πικέ αυτό που... Και θέλω να μας πείτε και εσείς τι είσαστε, Team Πικέ ή Team Σακίρα.
1: Εγώ είμαι Team Σακίρα.
0: Και εγώ δεν διαφωνούμε σε αυτό, ωραία, είμαστε Team Σακίρα και οι δύο. Πες
1: να σου πω. Συμφωνώ και με τη Σακίρα, αλλά συμφωνώ και με τον Πικέ. Εδώ είμαι 50-50.
0: Καλά, πώς γίνεται. Ένα λεπτό. Εντάξει. Εξήγα μου το λέω. Συμφωνείς με τη Σακίρα και με τον Πικέ. Αφού η Σακίρα υποστηρίζει η γυναίκα ότι εγώ θέλω να βλέπεις τα παιδιά, δεν σου μειώνω το χρόνο που θα έχεις με τα παιδιά σου. Αυτό που σου λέω είναι ότι να έρχεσαι πιο συχνά στο Μαϊάμι.
1: Να σου πω όμως, τα παιδιά παράλληλα πρέπει να πηγαίνουν και διακοπές στον μπαμπά τους.
0: Να πηγαίνουν, δεν είπαμε να πηγαίνουν, δεν πηγαίνουν το πράγμα είναι κοπελούα.
1: Μπορεί να μην είπε αυτό, αλλά απαιτεί συνεχώς να πηγαίνει ο Πικέ να βλέπει τα παιδιά στο Μαϊάμι. Λοιπόν. Όμως και τα παιδιά πρέπει να πηγαίνουν και στο Πικέ.
0: Εντάξει, η Σακίρα είναι απατημένη, οπότε.
1: Εντάξει, τώρα εσύ λες ότι ναι, είναι απατημένη. Ο έρωτας δεν κοιτάει ηλικίες ούτε.
0: Λοιπόν, εγώ μια ερώτηση θα κάνω και θέλω να μου πείτε πώς γίνεται ο Πικέ να πάτησε την Σακίρα. Choice.

0: Επιστρέψαμε, Choice FM 104.3 και 98.2 και συνεχίζουμε την παρέα μας εδώ στο Pick Up Time. Χρήστα μου, διαβάζω εδώ τα μηνύματα και βλέπω ότι έχει πάρα πολλούς που είναι Team Shakira και μου κάνει και εντύπωση για να είμαι ειλικρινής.
1: Πλάκα μου κάνεις τώρα, δεν τι έπρεπε να είναι Team Piqué.
0: Θα έπρεπε να είχε και Team Piqué, γιατί όπως
1: σου εξήγησε. Οι άντρες της παρέας να μας πούν αν πρέπει να είναι Team Piqué ή Team Shakira.
0: Και έχουμε άντρες εδώ στην παρέα μας τα μηνύματα, η αλήθεια είναι, και τα διαβάζω. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για το support.
1: Βλέπω τον Ανδρέα, τον Αλέξη,
0: τον Γιώργο, τον Μάριο, τον Χρήστο.
1: Λοιπόν, Ελενάκη, κάτι έχεις ετοιμάσει να μου πεις.
0: Τι έχω ετοιμάσει?
1: Για τα επόμενα σου θεματάκια, από ότι... Α, να πούμε, περίμενε, πριν μου τα πεις, να πούμε ότι θα έχουμε, να πούμε τις ενότητές μας.
0: Λοιπόν,
1: θα έχουμε τα θέματα της ημέρας μας, θα έχουμε το unpopular opinion, που θα συζητάμε για πράγματα τα οποία μπορεί τέλος πάντων να μην είναι ακριβώς αυτό που πιστεύουμε οι περισσότεροι.
0: Ναι, και θέλουμε να πούμε και να ακούμε και την άποψη του κόσμου φυσικά στο unpopular opinion.
1: Θα έχουμε επίσης
0: το red flag versus green flag, που είναι και η αγαπημένη μου ενότητα, και το επόμενο θέμα.
1: Και θα έχουμε και now or then. Όπου, και
0: αυτό μου αρέσει.
1: Ναι, γιατί εμείς είμαστε λίγο πιο της δεκαετίας του 90. Αν μας ακούν 2000 plus, Gen Z,
0: Millennials και βάλε και.
1: Αυτά, λοιπόν. Συνεχίζουμε. Περιμένουμε τα μηνυματάκια σας στο 97 7 10 7 10.
0: Και επιστρέφουμε με ένα πολύ ωραίο θέμα. Choice FM. Progression is a choice. It's only

0: είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπωρινό crush? Μπες τώρα στο McDonald's App και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into McCrush. Κάνε match, τρία ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crush it, win it. Fall into McCrush αποκλειστικά στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Οι ημέρες Εράσμους γιορτάζουν 10 χρόνια και το παραλίμνη ανεβάζει ρυθμό. Το ΙΔΕΠ Διαβίου Μάθησης και ο Δήμος Παραλιμνίου Δερίνιας σας περιμένουν στην Κεντρική Πλατεία Παραλιμνίου το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Μουσική, τοπικά συγκροτήματα, παιχνίδια για παιδιά, διαδραστικά περίπτερα και εμπειρίες Erasmus Plus για όλους. Erasmus Festival 2026. Μαθαίνουμε και εξελισσόμαστε. Δεξιότητες για το αύριο.
2: Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. Dionysus Mansion, for lunch or dinner, under the trees, in the most beautiful country yard of Limassol. Dionysus Mansion, fun and gourmet, in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
3: Grab your colleagues. It's game day. Cyprus's biggest corporate sport event returns for sixth year. Open Sports Festival on the 24th of October.

0: 5 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 22 51 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Στον Choice μέχρι τις 5 Pick Up Time με την Κρίστα Θεοφανοπούλου και την Έλενα Τσουτή.
3: Την εκπομπή χορηγεί το Kiko Bowling. Strike your moment.
0: Επιστρέψαμε εδώ στο Choice FM 104.3 και 98.2 με την χορηγάρα μας Kiko's Bowling φυσικά. Παιχνίδι, γέγιο και strikes με την παρέα σου σε ένα πλήρως ανακαινισμένο χώρο.
4: Ξέρεις ότι άμα πας στο Kiko Bowling και κάνεις όλα strike, παίρνεις και 2.000 στο χέρι, cash, και παίρνεις και μια Mercedes Benz.
0: Σε προκαλώ να πάμε μπόψε, να παίξουμε, να δούμε τις δυνατότητες σου.
4: Πόψε δηλαδή. Εγώ βάλω ακόμα καντζελούς και παιδιά στο bowling. Εγώ δεν είμαι τόσο καλή. Λοιπόν, ξέρεις ότι, δεν ξέρω τι και στους σύγκορες. Να πούμε ότι η Ελένα έχει δύο δίδυμα κοριτσάκια.
0: 13 ετών.
4: 13 κοριτσάκια. Ολόκληρες γυναίκες και εγώ έχω 4 παιδάκια. Ξέρεις ότι υπάρχει μια τρέλα με τη K-pop music.
0: Το ξέρω.
4: Λοιπόν, το επόμενο μας τραγούδι είναι η Κατσάι με το Animal, το αγαπημένο της κορής μου. Θέλω να την πάρω σε συναυλία, αλλά και τούτες δεν έχω στην Ευρώπη, έχω στην Αμερική.
0: Να πάει στην Αμερική, Κρίστα μου.
4: Να πάω στην Αμερική.
0: Γιατί όχι δηλαδή.
4: Λοιπόν, περιμένουμε τα μηνυματάκια σας στο 97710710 και πάμε να ακούσουμε Κατσάι.
5: Choice FM 104.3 and 98.2.

0: Έπαθε γκράμπανε η Έλενα.
1: Επιστρέψαμε. Λοιπόν, Κρίστα μου, έχω έτσι έναν πολλά ωραίο θέμα για σένα. Σου θυμίσει κάτι το πιάνω σε 5 λεπτά.
0: Το πιάνω σε 5 λεπτά θα μπορούσε να είναι το δεύτερο όνομα της Έλενα Τσουτή. Παιδιά, όσοι δεν τη ξέρετε, όσοι τη ξέρετε νομίζω μπορείτε να επιβεβαιώσετε στα μηνύματα.
1: Λοιπόν, όσοι με ξέρετε, το πιάνω σε 5 λεπτά, παιδιά, είναι κάτι που όταν απαντώ το τηλέφωνο μου και έχω πάρα πολύ δουλειά, λέω τους πιάνω σε 5 λεπτά. Ζήτω κανένας άλλος ή μόνον εγώ σε τούτον τον πλανήτη.
0: Άκου, να σου πω, εγώ το πιάνω σε 5 λεπτά, νομίζω ότι είναι κάπως το τύπο, θέλω να σου μιλήσω, μη με πιάνεις τηλέφωνο.
1: Νομίζεις όμως, γιατί την ώρα που πιάνεις τον άλλον τηλέφωνο και παράλληλα έχει 15 χιλιάδες πράγματα μέσα στο μυαλό του, πιάνω σε 5 λεπτά, αν δεν σε πιάσει, πιάσω μια δεύτερη φορά. Είναι κακό να πιάσεις τον άλλο δεύτερη φορά να σου απαντήσει.
0: Να, σε τούτο, πάνω σε αυτό λοιπόν, να βάλω ένα δεύτερο ερώτημα. Παλιά, στέλναμε, έπαιρνες τηλέφωνο κανονικά, αναπάντητες, θυμάσαι?
1: Αναπάντητες.
0: Να κάνω αναπάντητη για να σε πιάσω τηλέφωνο πίσω.
1: Έλα να σου πω το call me back, θυμάσαι το?
0: Call me back.
1: Call me back. Έστελνες μήνυμα και ήταν call me back.
0: Μα νομίζω ότι υπήρχε κωδικός.
1: Ναι, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, ελήφθηκαν οι μονάδες μας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ρε παιδιά, θυμάται κάποιος, στείλτε μας ένα μήνυμα πώς ήταν το call me back. Αλήθεια.
0: Πώς ήταν το call me back, ναι. Πλέον όμως αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι αγένεια να πάρεις τηλέφωνο πριν στείλεις μήνυμα.

0: πιάσω πίσω. Ναι. Και τα voice.
1: Και τα voice, ναι.
0: Τα voice message, ναι. Που στέλνεις voice που μπορεί να σου στέλνω σε λεπτά. Voice message.
1: Εγώ είμαι τούτη.
0: Ναι. Ποιο είμαι εγώ 4 λεπτά μπορεί να κάθομαι να ακούω voice.
1: Και ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα το τώρα που δημιουργείται με τα voice message. Τότε μπορεί να κάθεσαι κάπου και να με θέλεις να ακούσει ο άλλος δίπλα σου. Εγώ έπαθα την.
0: Ναι, αλλά να σου λέει ο άλλος κάτι πάρα πολύ κουτσομπολιό.
1: Ναι, ναι. Και να βάλεις voice message να ακούεις και να μένει ξέρεις τι είναι να σου πει. Θεέ μου, ζήτω κανένας άλλος μαζί μας.
0: Να μας πούν στα μηνυματάκια. Περιμένουμε. Choice FM 104.3 and 98.2.

0: Και η παρέα μας συνεχίζεται εδώ στο Choice FM 104.3 και 98.2 και εγώ χορεύω με την Κρίσταν, αλλά παράλληλα...
1: Έχουμε αρχίσει και χαλαρώνουμε, αλήθεια είναι ότι έχουμε αρχίσει και χαλαρώνουμε, βλέπουμε και τα μηνυματάκια σας. Κάγκελο, 120 κάγκελο, λέει η Κρίστη, ότι ήταν το τηλέφωνο, αν θυμάται καλά, νομίζω και εγώ
0: νομίζω
1: αυτό ήταν το call me back.
0: Νομίζω πως ναι, κάγκελο, 120 κάγκελο.
1: Ναι.
0: Και διαβάζω εδώ ένα μήνυμα που μου κάνει ενδιαφέρον. Λέει ένας φίλος εδώ στα μηνύματα, όταν σου λέει ο άλλος 10 λεπτά και εκείνα τα 10 λεπτά δεν έρχονται ποτέ, τι λέγεται αυτό?
1: Λοιπόν, θα σου πω τι λέγεται, γιατί το είδα το μήνυμα και ξέρεις τι γάμα. Ρώτησα το ChatGPT.
0: Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ.
1: Λοιπόν, το ρώτησα και μου είπε ότι υπάρχει εξήγηση επιστημονική κιόλας.
0: Έλα.
1: Λοιπόν, ερευνητές διαπίστωσαν ότι συχνά υπολογίζουμε πόσο χρόνο θα χρειαστούμε με βάση το ιδανικό σενάριο και ξεχνάμε πόσες φορές έχουμε καθυστερήσει στο παρελθόν. Επειδή εγώ το κάνω το πράγμα. Λέω, ας πούμε, σε 10 λεπτά τελειώνω. Σου τελειώνω σε μια ώρα. Αλλά το ιδανικό σενάριο στο μυαλό μου είναι ότι σε 10 λεπτά θα τελειώσω.
0: Νομίζω πως κι εγώ έχω το ίδιο. Δηλαδή, μπορεί να κάνω κάτι και λέω, οκ, τελειώνω σε 5 λεπτά και μπορεί το 5 μου λεπτά να γίνει 5 ώρες.
1: Οπότε υπάρχει, όντως, υπάρχει επιστημονική εξήγηση για αυτό.
0: Είδες το chat. Εσύ και το chat είσαστε οι καλύτεροι φίλοι.
1: Θέλω να μου πείτε πώς ονομάζετε το chat σας. Εγώ το έχω όνομα.
0: Εντάξει, εσύ πήρες στο άλλο επίπεδο.
1: Φίλε, εγώ το έχω όνομα και το όνομα του chat μου είναι Νούλης. Από το Εξυπνούλης.
0: Δηλαδή του λες καλημέρα Νούλη μου?
1: Ναι, όχι, του λέω έλα ρε Νουλάρα. Αμά μου πει κάτι που, ας πούμε, ξέρεις, πάμε εκεί που πρέπει να μου απαντήσει σωστά, του λέω έλα ρε Νουλάρα, είσαι τέλειος.
0: Μπράβο, οκ, okay. Ένα του εύρω και εγώ έναν όνομα νομίζω και ένα του λέω την καλημέρα μου.
1: Το δικό σου να το... πώς θα ονομάσεις το δικό σου το chat?
0: Θα το ονομάσω... άφησε με να το σκεφτώ και θα επανέλθω.
1: Πάμε. Θα τα σκεφτείς, θα επανέλθεις και θα μας πεις το όνομα του chat της Έλενα. Στείλτε μας. Εμένα λέγεται. Το chat σου λέγεται Αλίκη Κωνσταντίνο. Sorry, θα πήγαινα σε τραγούδια. Αλλά εδώ ο Κωνσταντίνος μας λέει ότι. Λέγεται Αλίκη. Το chat σου λέγεται Αλίκη.
0: Μάλλον, αφού συζητούμε για το chat. Άρα το chat του Κωνσταντίνου λέγεται Αλίκη.
1: Το δικό σου τότε να το πούμε Πράξανδρο. Choice FM. Everything is a choice. It's only.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Είναι 4.
0: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
2: Μπογιάτισματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
3: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
4: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Να ταξιδεύεις μέσα από τις γεύσεις του The Garden Restaurants. Κάθε συνταγή του Σεφ Φάντι είναι εμπνευσμένη και από ένα του ταξίδι στον κόσμο. Κάθε του πιάτο κουβαλά θύμησες από ανθρώπους, χρώματα, μουσικές, παραδόσεις και ιστορία. Το φαγητό έχει μνήμη που εκφράζεται μέσα από την αγάπη στο The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
5: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Belle. Με τα Eva Belle δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Belle, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
6: Αυτή η φήμη ότι μιλάω πολύ, ότι είμαι φωνακλάς, ότι δεν κλείνω το στόμα μου, δεν μπορώ να καταλάβω από πού έχει βγει. Και το χειρότερο είναι ότι αυτή η φήμη του πολυλογά αρχίζει και παίρνει για σας μεγάλα. Ήρθαν από τα McDonald's, ρε, και μου λένε εσείς ο φάνης που λέει που μιλάς πολύ. Σας παρακαλώ, κύριε, τους λέω και σηκώθηκα καπάνω. Εγώ μιλάω. Χίλια συγγνώμη. Μόλις μπήκε ένα Big Arts. Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
7: Wabians, old and new, this one is for you. Sunday.

0: Και τώρα στον Choice Pick Up Time με την Κρίστα Θεοφανοπούλου και την Έλενα Τσουτή.
1: Την εκπομπή χορηγεί το Kiko Bowling. Strike your moment.
0: Kiko Bowling. Δημιουργούμε τις πιο χαρούμενες στιγμές. Σε έναν πλήρες ανακαινισμένο χώρο, τα παιδικά πάρτι περνούν σε νέο ψηφιακό επίπεδο. Τα παιδιά απολαμβάνουν το παιχνίδι σε ειδικούς διαδρόμους με bumpers για σίγουρα strikes, ενώ διαδραστικές οθόνες και κινούμενα σχέδια ζωντανεύουν τα σκορ. Το εξειδικευμένο προσωπικό μας φροντίζει τα πάντα με απόλυτη ασφάλεια, επιτρέποντας τους γονείς να χαλαρώσουν. Χαρίστε στο παιδί σας ένα πάρτι γεμάτο δράση, γέλια και αξέχαστες αναμνήσεις. Kiko Bowling. Strike your moment. Πληροφορίες στο 2235-0085. Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.

0: Μίτσικο και επιστρέψαμε εδώ στο Choice FM 104.3 και 98.2.
1: Pick up time μέχρι τις 5 μαζί σας και καθημερινά. Σήμερα έχουμε πρεμιέρα, οπότε θέλουμε τα μηνύματά σας και σας στέλνουμε καθημερινά μαζί μας. Εννοείται, δεν ξέρω πού είσαστε, στο δρόμο, στο αυτοκίνητο, έχετε παραλάβει παιδιά, έχετε πάει, έχετε σχολάσει από τη δουλειά. Όπου κι αν είστε, 3 με 5 εδώ στο Choice FM.
0: Και εγώ επιστρέφω με το προηγούμενο θέμα που είχαμε, γιατί ρώτησα τον chat, θέλω μερικές επιλογές για να σε ονομάσω.
1: Και
0: πάμε να δούμε τις απαντήσεις του.
1: Ναι.
0: Φυσικά, θα μου άρεσε να μου δώσεις ένα όνομα που θα χρησιμοποιούμε στις συζητήσεις μας. Σου έχω μερικές επιλογές. Και ποια είναι η πρώτη επιλογή.
1: Μη μου πεις την πρώτη επιλογή, πες μου τις άλλες και πες μου τελευταία την πρώτη επιλογή. Λοιπόν. Για να κάνουμε έτσι λίγο anticipation.
0: Ωραία, λοιπόν. Μαξ, δυναμικός και πρακτικός. Λίο, χαλαρός.
1: Αυτά ονόματα σκύλων μου ακούγονται.
0: Και εμένα. Λες και...
1: Ναι, Μαξ, Λίο.
0: Ίσως γνωρίζει ότι αγαπάω πολύ τα σκυλιά.
1: Του λες για σκύλους.
0: Ναι, ναι, πολύ συχνά.
1: Αφού του λες για σκύλους, πέμα σου εδώ.
0: Λοιπόν, η πρώτη επιλογή ήταν το Άλεξ.
1: Άλεξ.
0: Φιλικός, έξυπνος και επαγγελματικός. Δηλαδή θα ονομάσω και το chat μου όπως και τον άντρα μου.
1: Γι' αυτό γελάω, γιατί είναι λες και ο άντρας σου είναι ο σκύλος σου, μας λέει το chat αυτή τη στιγμή.
0: Αν είναι ποτέ δυνατόν, παιδιά. Τελικά όλα τα ξέρει αυτό το chat.
1: Αυτό είναι το επικίνδυνο. Ότι όλα τα ξέρει αυτό το chat. Ο Κωνσταντίνος πριν, ξέρεις τι μου είπε, που το chat του το λέει η αλληλική. Κάτσε να το βρω. Μου είπε ότι έχει αλληλεπιδρά με τα application τους.
0: Η Αλίκη.
1: Το chat του που είναι η Αλίκη, ναι, κάνει αλληλεπίδραση με τα application του. Δεν ξέρω ποια ρύθμιση έχεις βάλει, Κωνσταντίνο, αν με ακούς. Του έχω στείλει μήνυμα, γιατί μπορεί να έχει κλείσει το ραδιόφωνο. Αλλά θέλω να μου πει πώς το κάνει, γιατί θέλω πάρα πάρα πολύ να το κάνω αυτό. Και να βάλω και εγώ το chat μου να αλληλεπιδρά με τα app μου.
0: Και ένα μήνυμα που παίρνω εδώ από την Βασιλεία λέει: Έλενα, να το ονομάσεις Κορούδες, επειδή εγώ ξεκινάω το πρωί με την καλημέρα στο γραφείο και λέγω Κορούδες καλημέρα.
1: Άρα να μιλάς στο chat σου να το λες Κορούδα καλημέρα.
0: Ωραίο. Είναι ωραίο.
1: Να πάθει κρίση ταυτότητα στο chat. Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Δεν ξέρω αν είδες χθες προχθές τι έγινε με την αρκούδα που το σκάσε.
1: Το σκάσε και εσύ μου στείλες μήνυμα, λες και από το Σάββατο θα πήγαινε η αρκούδα στο σχολείο τη Δευτέρα.
0: Επειδή το σχολείο των παιδιών μας είναι παλιωμένο, έχω και τον δύο. Πάνε στο ίδιο σχολείο τα παιδιά και αχώθηκα. Έγινε χαμός εν τω μεταξύ με την αρκούδα που δραπέτευσε.
1: Εντάξει, εγώ ήξερα που είναι η αρκούδα. Ένα φίλο μου.
0: Που, τι να σε ξέρει που ήταν αυτό.
1: Να σου πω.
0: Έχει ανοιχτή επικοινωνία με την αρκούδα, Έλενα.
1: Όχι, ρε Κρίστα μου. Λοιπόν, μόλι δραπέτευσε η αρκούδα, ένα φίλο μου έχει βάλει story, έκανε την. Έκανε τη φωτογραφία.
0: Το έβαλε το χάρη. Το έβαλε το χάρη.
1: Ναι, ήταν τέλειο.
0: Έβαλε το μάθε ο χάρη, παιδιά. Ναι, η αρκούδα έπινε τα ποτά τη με τον. Θυμίζουμε το όνομα του.
1: Με τον κύριο Μιχαλή Ντάκο.
0: Με τον Ντάκο.
1: Ναι,
0: με τον Ντάκο έπινε τα ποτά τη η αρκούδα.
1: Γι' αυτό σου λέω, ξέρω που ήταν.
0: Έχω να σου πω όμω ότι ακόμα μία αρκούδα μπήκε σε εμπορικό κέντρο και έκλεψε ένα ροδάκινο και έφυγε.
1: Σε ποια χώρα?
0: Στην Αλάσκα.
1: Πού, εντάξει, πού, αλλού, πού να ήταν.
0: Πού να ήταν η αρκούδα. Μια αρκούδα λοιπόν μπήκε κανονικότερα σε εμπορικό κέντρο από τι αυτόματε πόρτε. Άνοιξε, κλείσε, μπήκε. Πήρε ένα ροδάκινο και πριν φύγει έκανε και την ανάγκη τη στο πάτωμα, γιατί μπήκε, ψώνισε, δεν πλήρωσε, άφησε και το προσωπικό να καθαρίζει η αρκούδα μας.
1: Ωραία η αρκούδα.
0: Και, άρα δεν είναι μόνο. Τα, τουλάχιστον στην Αλάσκα, ρε φίλε, έχει κρύο, έχει πολλές αρκούδες. Λογικό. Σε εμάς, εδώ.
1: Ξέρεις,
0: μια ασφάλεια να υπάρχει, κάτι.
1: Υπάρχει ασφάλεια και ξέρεις πολύ καλά ότι την βρήκαν η αλήθεια πολύ γρήγορα.
0: Την βρήκαν πολύ γρήγορα. Ήταν έτσι σε συναγερμό και οι αρχές και το πάρκο που χάθηκε και η κοινότητα εκεί. Πολύ γρήγορα αντανακλαστικά και του κοινοτικού συμβουλίου. Μπράβο τους.
1: Πάντως εδώ ένας φίλος λέει, τι έγινε με την αρκούδα από το Μέγιο, ρώτα τον Νούλη σου. Για ρώτησε τον Νούλη σου να δούμε τι θα μου
0: πει. Θα τον ρωτήσω, επανέρχομαι. Ο Κωνσταντίνος νομίζω μας έχει πιάσει στο ψηλό
1: σπαζί. Ναι, αλλά... ο Κωνσταντίνος είναι εκεί, IT και δουλεύει και ακούει Choice FM. Λοιπόν, μπράβο Κωνσταντίνο μου, ευχαριστούμε πολύ για τη στήριξή σου.
0: Πάμε.
2: Your station, Choice FM 104.3 and 98.2. It's the

0: Just the way you are, Milky and David Guetta. Μου θυμίζει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι εμένα. Θα στα πω μια άλλη στιγμή.
1: Φορά.
0: Ναι, δεν είναι τη ώρα. Και φυσικά μαζί μας η χορηγάρα μας Kikos Bowling, ένας πλήρως ανακαινισμένος χώρος τέλειος για να ξεφύγεις από τη ρουτίνα σου. Πάρε την παρέα σου και πήγαινε για strikes, Κρίστα μου!
1: Θα σου πω ότι στο Kikos Bowling Δευτέρα μέχρι Πέμπτη από τις 2 μέχρι τις 4 το απόγευμα παίζεις με μόλις, άκου, με 3 ευρώ το παιχνίδι.
0: Ωραίο.
1: Ρε, εγώ πάντως φκένετε που πάνω.
0: Ωραίο.
1: Ήταν η απορία μου. Με 3 ευρώ το παιχνίδι λοιπόν. Και επειδή, Ελενάκη μου, ξέρω τι θα μου πεις, θέλω να σε ρωτήσω και να μου απαντήσεις φυσικά, αν εσύ στον πόλο τσακώνεσαι όταν πας. Γιατί εγώ τσακώνομαι.
0: Εγώ δεν τσακώνομαι, γιατί είναι ένα απλό παιχνίδι, ρε Κρίστα μου. Δεν έχει λόγο να τσακωθείς με κάποιον γιατί απλά παίζεις.
1: Εντάξει ρε, το strike είναι σοβαρό, ειδικά αν πιάνεις 2.000 ευρώ.
0: Το strike είναι πάρα πολύ σοβαρό, αλλά θα τσακωθώ τώρα, δεν κάνω strike.
1: Δεν θα τσακωθείς.
0: Όχι φυσικά.
1: Αν εσύ... παίζονται 2.000 και μια Mercedes Benz.
0: Αυτό είναι πολύ σοβαρό.
1: Αφού...
0: Σοβαρεύει το πράγμα.
1: Σοβαρεύει το πράγμα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Έχω ακόμα ένα θεματάκι που θέλω να σου πω και θέλω και αυτό να μου πεις την γνώμη σου. Και φυσικά θα σε πάω στα συγκροτήματα που επανενώνονται. Συγκροτήματα που ακούγαμε μικρή, αλλά καλύτερα να μην επέστρεφαν ποτέ. Και ο λόγος που στο λέω αυτό είναι γιατί επέστρεψαν οι Pussycat Dolls.
0: Και μ' αρέσουν.
1: Όσοι τις θυμόμασταν όταν ήμασταν μικροί. Γινόταν χαμός με τον Doncha, με τον Buttons. Φέτος αποφάσισαν να κάνουν την περιοδία τους. Ανακοίνωσαν την περιοδία στην Αμερική και ακύρωσαν όλες τις συναυλίες στην Βόρεια Αμερική, διότι δεν είχαν ανταπόκριση.
0: Και καλά έκαναν και πανενώθηκαν, γιατί ήταν και από τα αγαπημένα μου συγκροτήματα, μπορώ να σου πω.
1: Ναι, αλλά βλέπεις ότι δεν είχαν ανταπόκριση. Έχουμε και οι Oasis ξανά σμίξαν, που πήγαν πολύ πολύ καλά. Εμένα, αν με ρωτάς, Spice Girls ήθελα να δω.
0: Εντάξει, Spice Girls, έχουμε μεγαλώσει και έχουμε ζήσει και έχουμε... Άστα να πάνε!
1: Στείλτε μας τα μηνυματάκια σας στο 97 710 710. Πείτε μας ποια ήταν τα δικά σας αγαπημένα συγκροτήματα ή ποια είναι τώρα τα δικά σας αγαπημένα συγκροτήματα.
0: Έχω απορίες εγώ.
1: Έχω απορίες και περιμένουμε τα μηνυματάκια σας στο 97 710 710. Choice FM. Choice FM. Change begins with choice. It's only. I want

0: Με το σταγονόμετρο μου βγαίνουν οι λέξεις από το στόμα. Και άσε πούμε και πολύ έχει έμυθος. Α, εντάξει, τώρα αυτό που είπα τις προάλλες με τη Μαρία, ότι εντελώς στοιχεία τα έχει φτιάξει με τον Γιώργο, το είπα από τη χαρά μου. Συγγνώμη, παιδιά, είμαι και έχει έμυθος και εσωστρεφής.
1: Εγωιτευτική είναι άνθρωπος της Μαρίας.
0: Ντροπή, φίλες και φίλοι, σε όσους με ψέγουν ότι είμαι πολύ λόγα. Χίλια συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
2: Θυμάσαι τις πρώτες σου βόλτες στο Play Planet. Τα γέλια, τα παιχνίδια, τα γενέθλια που δεν ξεχνάς. Αυτές οι αναμνήσεις μόλις απέκτησαν μία ολοκένουργια μορφή. Το Play Planet επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο. Σαν ένα νέο σύμπαν διασκέδασης στο MyMall Λεμεσού. Με ανανεωμένο soft play, αναβαθμισμένο bowling, πίστα, ice skating, 6D cinema και arcade games. Γιατί δεν είναι πια μόνο για παιδιά, είναι για όλους. Ζήσε ξανά τη μαγεία στο ανανεωμένο Play Planet. Στον υπόγειο χώρο του My Mall Lemesou.
3: Two ways to enjoy it. One unforgettable taste. Pepperoni pizza. Classic Italian wood-fired pizzas, rich pastas, grilled meat and fresh salads. Visit us in our cozy, family-friendly restaurant at Kolonakiou Street or order takeaway or delivery from Nikou Vatiki Street through Wolt, Bolt and Foodie. Pepperoni Pizza. Call us at 25 32 22 25.
4: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
5: Δράκι, αμεράδες και σαλαμαντρίνες συναντιούνται στα φετινά Carop Awards που είναι βγαλμένα από μύθο. Ο Σύνδεσμος Διαφήμισης και Επικοινωνίας Κύπρου διοργανώνει το 4ο Φεστιβάλ Κυπριακής Διαφήμισης 20 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Συνδιοργανωτής Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Μέγας χορηγός ΣΥΤΑ. Χρυσή χορηγή Little Κύπρου και Allwin. Carop Awards. Εισιτήρια στο more.com.
6: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast.

0: 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 22 51 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Τρεις το απόγευμα. Η πόλη κινείται. Οι υποχρεώσεις τρέχουν. Η κίνηση αυξάνεται. Και εσύ πάλι στο τιμόνι να μετράς αποστάσεις και λεπτά. Ξέρουμε πως είναι. Γι' αυτό όσο κάνεις τις διαδρομές σου, δεν χρειάζεται να είσαι μόνος. Καθημερινές στιγμές, αυθόρμητες κουβέντες, αληθινές ιστορίες και όλα όσα μοιραζόμαστε όταν η παρέα είναι η σωστή. Η Κρίστα Θεοφανοπούλου και η Έλενα Τσουτή βάζουν θετικό vibe, χαμόγελο, την καλύτερη μουσική και την πιο ανεβαστική διάθεση στο αυτοκίνητό σου. Pick up time. Καθημερινά 3 με 5 το απόγευμα στον Choice FM.
3: Έλα, Λενάκη! Μ' ακούς?
4: Σ' ακούω!
3: Παιδιά, συγχωρέστε μας γιατί είναι και η πρώτη μας φορά σήμερα και... Εντάξει, δυσκολευόμαστε λίγο, αλλά θα τα βρούμε.
4: Λοιπόν, έχεις θεματάρα.
3: Έχω θεματάρα. Θα σε πάω λίγο πίσω στα παιδικά μας χρόνια. Θέλω να μου πεις τι θα διάλεγες. Τότε που βγαίναμε στις γειτονιές, παίζαμε κρυφτό και οι γονείς μας φώναζαν να μπούμε στο σπίτι, ή το σήμερα που τα παιδιά μεγαλώνουν με PlayStation, TikTok και κινητά.
4: Ρώτας εμένα τώρα.
3: Ερωτήσερα ρωτάω. Που είσαι και τόσο αυστηρή.
4: Εμένα η άποψή μου για τα συγκεκριμένα, όσοι μας ακούν και με ξέρουν, δεν είμαι και πολύ φαν, ειδικά για τα παιδιά, για social media, TikTok κτλ. Οπότε ναι, θα προτιμούσα παλιά.
3: Άρα εσύ πιστεύεις ότι εμείς ζήσαμε καλύτερα παιδικά χρόνια ή απλώς νοσταλγούμε το παρελθόν? Πάμε να δούμε.
4: Πιστεύω ότι ζήσαμε πολύ καλύτερα παιδικά χρόνια, ναι.
3: Κοίταξε να δεις, επειδή εγώ έχω δύο κοριτσιά που είναι έφηβας ηλικία 13 ετών, θα σου πω σίγουρα ότι και TikTok παρακολουθούν και Instagram παρακολουθούν και το chat το γνωρίζουν και τα πάντα. Τα πάντα.
4: Να σου πω όμως κάτι. Όταν ήμασταν εμείς παιδιά και βγαίναμε έξω στις αυλές, παίζαμε, είχαμε το μυαλό μας, είχαμε περισσότερη κριτική σκέψη, περισσότερη διάθεση για παιχνίδι.
3: Εγώ συμφωνώ.
4: Ευχαριστώ, Μαρία.
3: Ήρθε ο Μάριο
4: στο δίπλα, στο άλλο το στούντιο.
3: Εμπλέξαμε τα λίον, ήβραμε τα... Οι φίλοι μας που μας ακούν, συγχωρούν μας και έχουμε και έναν πιστό φαν. Όχι έναν, πολλούς.
4: Ναι, αλλά όπως αντίλωσα, είχαμε συζήτηση για το AI. Μετά θες να δεις, Μαρία.
3: Μας ακούεις.
4: Λοιπόν, οπότε ναι, πιστεύω ότι στα παλιά τα χρόνια,
3: πριν 20 χρόνια και έδια.
4: Ναι, ήταν πολύ καλύτερα. Δεν ήταν πολύ καλύτερα. Θέλω να μας πει και ο κόσμος το 97, 710, 710. Καλύτερα μεγαλώναμε εμείς ή καλύτερα μεγαλώνουν τα παιδιά μας τώρα?
3: Πάμε να δούμε και τις δικές σου απαντήσεις, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω πάρα πολλές μανούλες εδώ μας ακούνε από το αυτοκίνητο, γιατί διαβάζουμε και τα μηνύματα, βρε παιδιά.
4: Εννοείται, προσπαθούμε πάνε από να τα απαντήσουμε σιγά σιγά σε δουλειές και κάποιοι ακόμα είναι στο γραφείο. Πάμε στο επόμενο τραγούδι μέχρι να απαντηθούν τα μηνυματάκια σας.

0: άκου τώρα τι γίνεται στην Βραζιλία. Έχει εκλογές. Άκου τώρα σύμπτωση.
1: Έλα.
0: Άκου τώρα σύμπτωση. Για εμάς έχει εκλογές σε λίγο καιρό. Τι γίνεται όμως τώρα στη Βραζιλία. Υπάρχουν υποψήφοι στις εκλογές που κατεβαίνουν με ονόματα όπως Mick Jagger, Πλίνιο Τραμπ και Samurai Taxi Driver.
1: Σοβαρά μιλάς τώρα.
0: Μιλάω σοβαρά. Πολύ υποψήφοι στη Βραζιλία και πολλά διαφορετικά ονόματα. Και φαντάζεσαι τι θα γινόταν αν αυτό γινόταν στην Κύπρο, να ανοίγαμε το ψηφοδέλτιο, ας πούμε, και αντί για τα κανονικά ονόματα, να βλέπουμε ψευδόνυμα.
1: Εντάξει, θα είχε πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή να έβλεπες Μάριος Taxi Driver. Κάντε εικόνα.
0: Πάντως, Ελένα μου, στην Κύπρο δεν χρειαζόμαστε υποψήφιους με ψηφοδέλτια.
1: Γιατί ρε Κρίστα?
0: Γιατί εδώ τους ψηφίζουμε με το κανονικό τους όνομα και μετά τις εκλογές αναρωτιόμαστε ποιος είναι αυτός που μας προέκυψε τελικά.
1: Τελικά. Σωστά. Choice FM.

0: όπου και αν βρίσκεστε αυτή την ώρα, στο αυτοκίνητο, στο γραφείο ή στο δρόμο για το σπίτι, σας κρατάμε παρέα εδώ στο Choice FM 104.3 και 98.2 μέχρι και τις 5 το απόγευμα. Και Κρίστα μου, έχω βγει λίγο έξω από το στούντιο και γίνεται χαμός.
1: Χειμώνιασε, ναι. Φέτος πολύ, πολύ νωρίς μας χειμώνιας. Κάτι έβλεπα, τον άκουσα με τα μυναλάγια, έτσι το λένε.
0: Ναι, οι παγιοί το έλεγαν μυναλάγια και νομίζω ξεκινά από την 1η του Αυγούστου μέχρι και τις 12 και λένε Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, ναι, κάτι τέτοιο.
1: Πάντως εγώ θυμάμαι πέρσι, τέτοιο καιρό, ψάχναμε ομπρέλα. Και όχι, ψάχναμε ομπρέλα στην παραλία και όχι ομπρέλα έξω για τη βροχή.
0: Πραγματικά έχω βγει έξω και λέω, βρε παιδιά, μπήκαμε και ήταν καλοκαίρι και θα βγούμε και είναι χειμώνας.
1: Πάντως θέλω να σου πω κάτι, εμένα χώνεσαι.
0: Όχι, δεν
1: χώνεσαι. Εμένα χώνεσαι για το χειμώνα στην Κύπρο, ο χειμώνας είναι σαν τον πρώην.
0: Εντάξει, ναι, αλήθεια είναι αυτό.
1: Εκεί που νομίζεις ότι έρχεται,
0: φεύγει.
1: Περιμένουμε τα μηνύματάκια σας στο 97 710 710. Πλησιάζουμε στο τέλος της πρώτης μας ώρας. Μαζί μας φυσικά είναι της δεύτερης μας ώρας. Τι λέω,
0: Κρίστα,
1: νόμιζα, ήθελα να μείνω παραπάνω.
0: Εγώ πέρασα πολύ ωραία.
1: Ήθελα να μείνω παραπάνω, ρε παιδιά, γι' αυτό.
0: Ούτε πως σε κατάλαβα ότι επεράσαν δύο ώρες.
1: Στην αρχή. Καλή παρέα.
0: Ναι, περνάμε ωραία.
1: Έχουμε καλή παρέα. Μαζί μας φυσικά είναι και το Geek Home Bowling.
0: Ένας πλήρως αναγκαινισμένος χώρος για να πάτε να περάσετε ξέγνιασες στιγμές με την οικογένειά σας αλλά και τα παιδιά σας. Να κάνετε όσα πιο πολλά strikes μπορείτε, γιατί εάν πας στο Geek House Bowling και κάνεις όλα τα strikes, παίρνεις 2.000 ευρώ και μία Mercedes στο σπίτι.
1: Και έχουν και άλλα δώρα, τα οποία θα σας τα πούμε αύριο για να μας ξανακούσετε.
0: Βεβαίως.
1: Και για να ξανασυντονιστείτε και να ακούσετε τα δώρα
0: και
1: από
0: να
1: το
0: σου
1: Geek.
0: Πω... Ένα από τα δώρα που έχει είναι το PlayStation.
1: Είναι PlayStation, ναι, PlayStation ή iPhone. Διαλέγεις εσύ τι θα πάρεις.
0: Άστα για αύριο.
1: Θα τα αφήσω για αύριο. Συνεχίζουμε με το επόμενό μας τραγουδάκι. Choice FM. You always have a choice. It's only.

0: κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της δεύτερης τελικά σωστά ώρας.
1: Μάλιστα.
0: Τελειώνουμε σιγά σιγά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όσους ήσασταν εδώ και μας κρατήσατε παρέα σε αυτή την πρώτη μας εκπομπή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Kick Combo Link.
1: Εγώ πέρασα υπέροχα παντός. Ένα δύο ώρων

0: απόλαυσα το. Ένιωθα ότι θα ήμουν πιο πολύ αγχωμένη, για να είμαι ειλικρινής. Ήταν τα πρώτα 5 λεπτά μετά.
1: Ήταν τα πρώτα 5 λεπτά και μας κατέστησε και πολύ ωραία παρέα στο Viper. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Θα τα πούμε αύριο και καθημερινά στον Choice FM Pickup Time 3 με 5, παιδιά.
0: Σας περιμένουμε λοιπόν αύριο με καινούργια θέματα, μουσική διλήμματα και φυσικά εσάς που ήσασταν εδώ μαζί μας και μας στηρίζατε και με τα όμορφα μηνύματά σας. Ήταν ένα υπέροχο απόγευμα για
1: λοιπόν,
0: μένα.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ και για μένα, Λενά μου. Θα σε δω αύριο και εσείς να θυμάστε ότι η ζωή είναι πολύ μικρή για να την
0: παίρνουμε στα σοβαρά.
1: Έτσι. Choice FM. Choice FM. Your music. Your choice. It's only.

0: Η ώρα είναι 5. Oh my god! Πέρασε η ώρα να κλείσω τραπέζι στο Nice Get Fat. Nightshade Pub. Κράτησε θέση στην παλαιότερη και νοστιμότερη ζωντανή κερκίδα της Λεμεσού.
1: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπορεινό crush? Μπες τώρα στο McDonald's App και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into McCrush. Κάνε match 3 ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crush it, win it. Fall into McCrush αποκλειστικά στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
3: What does it mean to cook for the ones you love? Chef Fatty envisions the Garden Restaurant as a culinary kaleidoscope of cultures, people, tastes, and aesthetics. It was never just about cooking exceptionally good food. It was always about creating an environment made with love that would always result in a full-scale, five-senses experience. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
4: Η Νικολέτα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι στις χαρές και στις λύπες, πάντα μαζί με την Ομόνοια, όπου και αν παίζει. Όπως ίσως και εσύ. Γι' αυτό μέχρι τις 14 Οκτωβρίου εξαργυρώνει Stars στο Cita Rewards για να κερδίσει ένα ταξιδιωτικό πακέτο και εισιτήρια για δύο άτομα για το match του UEFA Europa League με την Nijmegen στην Ολλανδία στις 5 Νοεμβρίου ή μία από τις 10 υπογεγραμμένες φανέλες της ομάδας. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα Stars σου και πάμε Ευρώπη με την Ομόνοια! Cita. Ένα με σένα.
5: Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης και γεύσης. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε το αγαπημένο στέκι για bowling. Και σήμερα μεταμορφωθήκαμε στον ολοκληρωμένο προορισμό για όλη τη μέρα και νύχτα. Η ανακαίνισή μας φέρνει έναν ατμοσφαιρικό industrial χώρο όπου το παιχνίδι συνδυάζεται με απολαυστικά burgers, φρέσκες πίτσες, finger food και δροσερά cocktails. Ελάτε για τη δράση, μείνετε για τη γεύση. Το νέο σημείο συνάντησης της πόλης σε περιμένει. Kiko Bowling. Strike your moment. Πληροφορίες στο 2235-0085.
6: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
7: Warmint, old and new, this one is for you.

0: και τώρα στον Joyce Goldie's Room.
1: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μα καφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's. I'm
2: loving it. Big Arts, μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
3: Joyce FM 104.3 and 98.2.

0: Power.
1: Παπαλάτο.
0: Ξύπνησα σήμερα. Καλή εβδομάδα σε όλους και καλώς ήρθατε στο Goldie's Room. Είμαι η Goldie και για το επόμενο 2 ώρες θα είμαστε μαζί με τις μεγαλύτερες K-pop επιτυχίες σε Ελλάδα και Κύπρο. Πάμε βέβαια να ξεκινήσουμε πάρα πολύ δυναμικά στο καλύτερο θέμα από όλα, αν με ρωτάτε. Γιατί ως φαν της K-pop αλλά και της Formula 1 τέτοιες καταστάσεις με τρελαίνουνε. Η Formula 1 στη Σιγκαπούρη φέτος είχε πραγματικά άρωμα K-pop, με πάρα πολλούς αγαπημένους μας καλλιτέχνες να δίνουν το παρόν. Ο Χριστάκης των Stray Kids συμμετείχε σε event της Britlink σε συνεργασία με την Aston Martin, ενώ η Won Young των IVE εμφανίστηκε σε εκδήλωση της Tommy Hilfiger με την Cadillac. Στην ίδια εκδήλωση βρέθηκε και ο Yeonhwa των CNBLUE. Η Joey των Twice συνεργάστηκε με τη Williams, ενώ ο Felix των Stray Kids φωτογραφήθηκε με οδηγούς όπως ο Charles Leclerc και ο Lewis Hamilton. Η λίστα βέβαια εννοείται ότι συνεχίζεται. Ο Μίνο των Shiny, ο Sangwon των Alpha Drive One, η Meow, η Baby Monster, αλλά και ο Jumi των Super Junior M βρέθηκαν επίσης στο επίκεντρο των εμφανίσεων και των φωτογραφιών του αγωνιστικού τριημέρου. Φυσικά δεν έλειψε και η μουσική, έτσι. Οι Κόρτις ανέβηκαν στην επίσημη σκηνή του Grand Prix, ενώ η Δεσποινής Χιόγιον από τις Girls' Generation, γνωστή και ως DJ Χιό, παρουσίασε το δικό της DJ set και φωτογραφήθηκε με τον τουρουν Max Verstappen. Από τις συνεργασίες με πολυτελή brands μέχρι τις επισκέψεις στα paddocks και τις μεγάλες συναυλίες, η K-pop απέδειξε ότι πλέον έχει τη δική της θέση ακόμα και στον κόσμο της Formula 1. Και μην ξεχνάμε, έχει πάει και η Δεσποινής Σάνταρα Πάρκ από τις 21, η οποία έχει ένα γενικό badge τύπου καλεσμένου της F1. Δεν την είδα, δεν νομίζω να την είδε το μάτι μου σε μια συγκεκριμένη ομάδα. Και εννοείται ήταν μαζί και ο Μπάμπαμ για τη Mercedes. Αν θέλεις παιχνίδι και μαζί φανταστικές προσφορές με τα αγαπημένα σου προϊόντα McDonald's, τότε σου έχω τρεις λέξεις. Fall into Macross. Συνδύασε τρία ίδια εικονίδια, κέρδισε και απόλαυσε μοναδικές προσφορές. Παίξε τώρα το νέο παιχνίδι αποκλειστικά στο McDonald's App. Και επειδή μέσα στο Σαββατοκύριακο είχαμε και ένα καινούριο section, θα το πω εγώ, γιατί ναι μεν δεχόμαστε τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 7 10 7 10, αλλά ταυτόχρονα μέσα από τα δικά μου τα προφίλ και ιδιαίτερα στο Instagram στο Pupaki Goldinim σας ζήτησα να μου κάνετε request για τραγούδια. Οπότε ξεκινάμε πάρα πολύ δυναμικά με την Λουίζα, η οποία μας έχει προτείνει το Twinkle από Purple Kiss, και θα συνεχίσουμε και με τις μεγαλύτερες και K-pop επιτυχίες. Άντε, καλό ξεκίνημα εβδομάδας!

Επιστρέψαμε στο Goldies Room εδώ στον Choice FM στους 104,3 και 98,2. Μεγάλη συζήτηση έχει ξεσπάσει στην K-pop κοινότητα γύρω από τον T.O.P, πρώην μέλος των Big Bang, και το ιστορικό fan site Chedot, που ανακοίνωσε ότι σταματά τη λειτουργία του ύστερα από 20 ολόκληρα χρόνια. Οι διαχειριστές του υποστηρίζουν ότι τα προβλήματα δεν ξεκίνησαν από την προσωπική ζωή του καλλιτέχνη, όπως αρχικά παρουσιάστηκε από ορισμένα δημοσιεύματα, αλλά από τη μακροχρόνια έλλειψη επικοινωνίας και συνεργασίας με την εταιρεία του Top Spot Pictures. Σύμφωνα με όσα καταγγέλουν, μεγάλο μέρος της προώθησης, της ενημέρωσης και της οργάνωσης δράσεων για τους fans είχε καταλήξει να στηρίζεται στην εθελοντική εργασία του fan site. Το αποκορύφωμα βέβαια ήταν μια προγραμματισμένη φωτογραφική έκθεση, η οποία ακυρώθηκε λόγω χαμηλής συμμετοχής και υψηλού λειτουργικού κόστους. Και υπάρχει ήδη εξέλιξη. Η Top Spot Pictures εξέδωσε δημόσια ανακοίνωση ζητώντας συγγνώμη για τις ελλείψεις στην επικοινωνία και υποσχέθηκε βελτιώσεις. Μία υπόθεση που έχει ανοίξει μεγάλη συζήτηση για το πόση ευθύνη πρέπει να αναλαμβάνουν οι εταιρείες απέναντι στους ανθρώπους που στηρίζουν τους καλλιτέχνες τους. Και για όσους μπορεί να μην γνωρίζετε, γενικά στην K-pop τα fan site παίζουν τιτανοτεράστιο ρόλο. Τα fan site έχουν περισσότερες πληροφορίες για τους καλλιτέχνες από ό,τι έχουν οι απλοί fan. Γι' αυτό και μπορεί να δείτε πάρα πολλά, θα ξαναπώ πάλι τη λέξη, fan site τα οποία ακολουθούν τους καλλιτέχνες. Είτε μένουν στα ίδια ξενοδοχεία, είτε έχουν πρώτες θέσεις και ακολουθούν τα πάντα όλη την περιοδία, είναι μπροστά, έχουν full φωτογραφίες σε κανονισμούς που δεν επιτρέπεται να έχουν κάμερες μέσα. Επιτρέπονται μόνο τίποτα κινητά. Οπότε να ξέρετε ότι γενικά υπάρχει μια αλφα συνεννόηση. Δεν μιλάμε για τους ASENG, άσχετα αν κάποια fan site καταλήγουν να γίνονται έτσι. Δεν μιλάμε γι' αυτό, αλλά πάντα υπάρχει μια σύνδεση εταιρείας με τα fan site. Και πάμε να συνεχίσουμε με τις μεγαλύτερες K-pop επιτυχίες και ξεκινάμε με την πρόταση της Angie, Go από Blackpink. Και επανερχόμαστε εδώ μόνο στον Choice FM στους 104,3 και 98,2.

Επιστρέψαμε στο Gold της Room εδώ στον Choice FM στους 104,3 και 98,2 και έχουμε φανταστικά νέα για όσους αγαπούν να παρακολουθούν και υποψηναυλίες στη μεγάλη οθόνη στην Ελλάδα. Από τις 12 Οκτωβρίου έρχεται στα Village Cinema το Always Lalisa, δηλαδή από σήμερα. Ένα ντοκιμαντέρ αφιερωμένο στη δεσποινής Λαλαλαλίσα, τον Blackpink και στη δική της solo πορεία. Και στις 24 μέχρι 31 Οκτωβρίου έρχεται το Hype Cinefest 2026 με συναυλιακές προβολές από Enhypen, TXT, Seventeen και φυσικά BTS. Οι BTS θα έχουν δύο ξεχωριστές προβολές από την περιοδία Arirang στις 25 Οκτώβρη από το Buenos Aires και στις 31 Οκτώβρη από το Sao Paulo. Και για όσους θέλουν να ζήσουν μια πιο διαδραστική εμπειρία που μας έρχεται πρώτη φορά στην Ελλάδα, έχουμε και το Hype Cheering Party 3D, όπου οι fans θα μπορούν να τραγουδούν, να φωνάζουν τα αγαπημένα τους fansant και να χρησιμοποιούν τα light stick τους. Οκτώβρης λοιπόν φέρνει μια μικρή γεύση κορεατικής συναυλίας και στην Ελλάδα μέσα από τα Village Cinemas. Τι καλύτερο θα μπορούσα να ζητήσω εγώ εφόσον έχω γενέθλια μέσα στον Οκτώβρη? Όχι, πείτε μου. Και πάμε να συνεχίσουμε με την επιλογή της Σοφίας, Sunkissed από Tweed, και επανερχόμαστε.

0: Hits only.
1: Hits only.
2: I feel happy, oh so happy. I feel happy and happy and...
3: Παιδί μου, πας καλά. Τι happy and happy τραγουδάς από το πρωί?
2: Καλά πάω, αλλά δεν χρειάζεται να πάω πουθενά. Γιατί το McDelivery της McDonald's έρχεται σε μένα και πλέον μου φέρνει...

0: και έχεις και delivery από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Με όλα αυτά, πώς να μην νιώθεις απ.
1: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα, μπομπ. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
2: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
3: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
4: Έχεις πονόλαιμο, στραμπέν και πονόλαιμος μηδέν. Άμεση ανακούφιση από τον πονόλαιμο, χωρίς να περιέχεται αντιβιωτική ουσία, για την βραχυχρόνια και συμπτωματική ανακούφιση του πονόλαιμου. Στραμπέν είναι από τη Unipharma.
5: Το Υπουργείο Υγείας και Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκου συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
7: Όταν ξέρεις από Trends, Trends Beauty Shop. Κάθε μέρα είναι μια μικρή ανακάλυψη. Ένα

0: Εσύ, Μάριο Μπαντέσκου, The Ordinary και πολλά ακόμη αγαπημένα brands στο trendsitrus.com. Μια νέα ανακάλυψη κάθε μέρα. Trends Beauty Shop.
1: Φρέσκα καθημερινά, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 14 Οκτωβρίου. ΑΜΕΓΑ πλημμένες πατάτες σε δίχτυ 2 κιλά, τώρα 2,19 ένα τεμάχιο. Χοιρινά φιλετάκια από 10 ευρώ και 8 σεντ, τώρα 7,99 το κιλό. Μοσχαρίσιο κότσι Ολλανδίας από 12,37, τώρα 9,99 το κιλό. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
2: Στον Joyce μέχρι τις 7, Goldie's Room.
3: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
4: I'm loving it. Big Arts. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
5: Choice FM 104.3 and 98.2.
6: Hits only. Hits only.

Επιστρέψαμε στον Choice FM στους 104,3 και 98,2 με τις μεγαλύτερες K-pop επιτυχίες και θα σας κάνω παρέα μέχρι τις 7. Αυτά είναι, έχουμε νέα που σίγουρα θα σας κάνουν να ενθουσιαστείτε. Οι ATEEZ ανακοίνωσαν στις 10 Οκτώβρη την παγκόσμια περιοδία τους για το 2027 με τίτλο Zero to All. Η περιοδία ξεκινά τον Ιανουάριο από το Ίντσον της Νότιας Κορέας, συνεχίζεται το Φεβρουάριο στην Ιαπωνία και το σημαντικότερο για εμάς, τον Μάρτιο και τον Απρίλιο θα περάσει από την Ευρώπη. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται επίσης η Βόρεια και η Νότια Αμερική. Οπότε αν οι ATEEZ βρίσκονται στη λίστα των συγκροτημάτων που θέλετε να δείτε ζωντανά, ίσως το 27 να είναι η κατάλληλη χρονιά. Μην ξεχνάμε ότι στην αφίσα τους γράφει ότι θα έρθουν περισσότερα dates. Και είμαστε εμείς εδώ πέρα να βρωτοφωνάξουμε Break the wall! Μπας και ξέρω εγώ, δούνε την Ελλάδα, μπας και βάλουνε κάτι πιο κοντά σε εμάς. Δεν με χαλάει τίποτα. Αλλά μιας που είπαμε για ATEEZ, πάμε να συνεχίσουμε με band από ATEEZ και επανερχόμαστε. Και αν νιώθεις και εσύ πιο άπη σήμερα, είναι επειδή το McDonald's πρόγευμα έρχεται πλέον κατευθείαν στο γραφείο. Αλλά και γιατί οι βραδινές σου λιγούρες βρίσκουν επιτέλους την απάντησή τους. Με το ανανεωμένο Mac Delivery απολαμβάνεις τα αγαπημένα σου McDonald's από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Κάνε tap, παράγγειλε εύκολα και γρήγορα αποκλειστικά μέσω του Mac

επιστρέψαμε στο Goldies Room εδώ στον Choice FM στους 104,3 και 98,2. Μια ιδιαίτερη επιστροφή ανακοινώθηκε από τις Triple S. Η εταιρεία Mod House επιβεβαίωσε ότι το συγκρότημα ετοιμάζει comeback με όλα τα 24 μέλη του στις 16 Οκτώβρη. Το νέο single θα έχει τίτλο Endless και αποτελεί το δεύτερο μέρος του project Love and Pop. Για όσους δεν γνωρίζετε τις Triple S, πρόκειται για ένα από τα πιο ιδιαίτερα concept της K-pop, αφού το συγκρότημα αποτελείται από 24 μέλη που μπορούν να συμμετέχουν σε διαφορετικές μουσικές υπομονάδες. Και αυτή τη φορά θα έχουμε την ευκαιρία να τις απολαύσουμε όλες μαζί. Διπλές Λούνα μου μυρίζονται και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που βλέπω και ακούω μέχρι στιγμής. Ο Αναστάσης μου έχει δώσει το ελεύθερο να βάλω ό,τι Λούνα κομμάτι θέλω. Οπότε θα βάλω το αγαπημένο μου. Και επανερχόμαστε. Now it's been a long day. I have a finished day. You're so mad.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
1: Θυμάσαι τις πρώτες σου βόλτες στο Play Planet. Τα γέλια, τα παιχνίδια, τα γενέθλια που δεν ξεχνάς. Αυτές οι αναμνήσεις μόλις απέκτησαν μία ολοκένουργια μορφή. Το Play Planet επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο. Σαν ένα νέο σύμπαν διασκέδασης στο MIMO Λεμεσού. Με ανανεωμένο soft play, αναβαθμισμένο bowling, πίστα, ice skating, 6D cinema και arcade games. Γιατί δεν είναι πια μόνο για παιδιά, είναι για όλους. Ζήσε ξανά τη μαγεία στο ανανεωμένο Play Planet. Στον υπόγειο χώρο του My Mall Lemesou.
2: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Εκο.
3: Εκεί που η παράδοση συναντά το μέλλον του bowling. Για 50 χρόνια αποτελούμε το σταθερό σημείο συνάντησης για παρέες και οικογένειες, μοιράζοντας αμέτρητα strikes και αξέχαστες στιγμές. Σήμερα περνάμε στην επόμενη εποχή. Διατηρώντας την αυθεντική ρετρό ψυχή και τη θερμή μας ατμόσφαιρα, μεταμορφωθήκαμε σε ένα πλήρως ψηφιακό bowling center. Με ανανεωμένο φωτισμό, εξελιγμένο ήχο, διαδραστικές οθόνες scoring και smart lanes τεχνολογίας αιχμής, το παιχνίδι αποκτά απόλυτη ακρίβεια και γρήγορη ροή. Για πληροφορίες καλέστε στο 2235-0085. Kiko Bowling. Strike your moment.
4: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει το νέο μενού στο The Garden Restaurant. Τα γαστρονομικά βήματα του Σεφ Φάντι έφεραν σε αρμονία νέες δημιουργικές επαναπροσεγγίσεις σε νοσταλγικές παραδοσιακές συνταγές από κάθε σπιτικό του κόσμου. Το αποτέλεσμα, ένα νέο μενού πλημμυρισμένο από πεντανόστιμα πιάτα μαγειρεμένα με αγάπη. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
5: Οι ημέρες Εράσμους γιορτάζουν 10 χρόνια και το παραλίμνη ανεβάζει ρυθμό. Το ΙΔΕΠ Διαβίου Μάθησης και ο Δήμος Παραλιμνίου Δερίνιας σας περιμένουν στην Κεντρική Πλατεία Παραλιμνίου το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Μουσική, τοπικά συγκροτήματα, παιχνίδια για παιδιά, διαδραστικά περίπτερα και εμπειρίες Erasmus Plus για όλους. Erasmus Festival 2026. Μαθαίνουμε και εξελισσόμαστε. Δεξιότητες για το αύριο.

0: it.
1: Και τώρα στον Joyce, Goldie's Room.
2: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
3: Big Arts. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
2: Ώρα για μια στοχευμένη περιποίηση προσώπου με συστατικά φαρμακευτικού βαθμού καθαρότητας, vegan και υποαλλεργικές συνθέσεις από την The Skin Pharmacies της Intermed.
4: Choice FM 104.3 and 98.2. Hit it, it's only. Hey.

Επιστρέψαμε στο Goldies Room εδώ στον Choice FM στους 104,3 και 98,2. Πάμε να δούμε τι ακούει η Ελλάδα αυτή την εβδομάδα και ποιοι και οι καλλιτέχνες ξεχωρίζουν στα ελληνικά chart. Ξεκινάμε από το IFPI Greece Top Albums, όπου οι Stray Kids βρίσκονται στο νούμερο 3 με το This and That. Οι BTS στο 22 με το Ariran και οι Δεσποινίδες Cat's Eyes στο 26 με το Wild. Στο iTunes Greece Top Albums συναντάμε τη Σέσπα στη θέση 74, τους Κόρτις στο 81, τη Γένα στο 86, τους Longshot στο 87 και τους Enhypen στο 92. Στο Spotify Greece Weekly Top Songs έχουμε δύο νέες εισόδους από τη Δεσποινίσσα Ντέλα, το Nicole Kidman στη θέση 74 και το Ain't in LA στη θέση 177. Και η επιτυχία της συνεχίζεται στο Apple Music Greece, όπου το Nicole Kidman βρίσκεται στο νούμερο 11 και το άλμπουμ Prima στο 14. Στο Spotify Top Artist, οι BTS βρίσκονται στη θέση 158, η Adele στο 182 και η Cat's Eye στο 190. Τέλος, το live των Cat's Eye με το Hooty Fruity από το Saturday Night Live βρίσκεται στο νούμερο 28 των μουσικών trending videos στην Ελλάδα. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εβδομάδα για την K-pop με τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες στα ελληνικά chart. Αλλά πότε ήταν η τελευταία φορά που χαρίσατε αγάπη και καλοσύνη? Το Ronald McDonald House Κύπρου μας προσκαλεί όλους σε ένα ξεχωριστό φιλανθρωπικό δείπνο γεμάτο μουσική, συνέστημα και αγάπη με τον μοναδικό Hovik στη σκηνή. Κλείστε έγκαιρα εισιτήριο, γιατί με κάθε εισιτήριο δίνεται τη δυνατότητα σε μια οικογένεια να μένει κοντά στο παιδί της, όσο αυτό νοσηλεύεται στο μακάριο νοσοκομείο ή σε άλλα ιατρικά κέντρα της πρωτεύουσας. 5η 5 Νοεμβρίου στις 7.30 το βραδάκι στο Royal Hall στη Λευκοσία. Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 22 525 404, και για εισιτήρια μπορείτε να μπείτε στο ticketmaster.cy. Και πάμε να συνεχίσουμε με τις μεγαλύτερες και υποπεπιτυχίες που έχουν μπει στα chart για την Ελλάδα την εβδομάδα που μας πέρασε, και επανερχόμαστε.

it is, devil like Hoochie, she's a hold you for an animal.

Επιστρέψαμε στο Goldies Room εδώ στον Choice FM στους 104,3 και 98,2. Μετά την Ελλάδα πάμε να δούμε τι συμβαίνει στα μουσικά τσάρτ της Κύπρου, γιατί έχουμε μερικές πολύ δυνατές παρουσίες. Η Δεσποινή Σαντέλα φαίνεται πως έχει κερδίσει το κυπριακό κοινό, αφού το Nicole Kidman βρίσκεται στην τέταρτη θέση του Apple Music Cyprus Top Songs, ενώ το Ain't in LA ακολουθεί στη θέση 25. Στην ίδια κατάταξη συναντάμε τη Cat's Eye στη θέση 94 με το Animal, ενώ οι BTS βρίσκονται στο 98 με το Swim. Στα albums του Apple Music η Αντέλα βρίσκεται στη θέση 14 με το Prima, ενώ οι BTS στο 37 με το Arirang. Και περνάμε στο Spotify Cyprus Weekly Top Songs, όπου η Αντέλα βρίσκεται στη θέση 41 με το Nicole Kidman και στο 65 με το Ain't in LA, ενώ οι Cat's Eye εμφανίζονται στη θέση 134 με το Hooty Fruity. Όσο για τους πιο δημοφιλείς καλλιτέχνες στο Spotify Κύπρου, οι BTS βρίσκονται στην θέση 69, η Cat's Eye στο 124 και η Αντέλα στο 148. Η Αντέλα λοιπόν είναι μία από τις πιο δυνατές παρουσίες αυτή την εβδομάδα στα κυπριακά τσάρτ, ενώ οι BTS και οι Cat's Eye συνεχίζουν να κρατούν τη δική τους θέση στις προτιμήσεις του κοινού. Και τώρα είναι η σειρά της Κύπρου να ακούσει τις δικές της αγαπημένες επιλογές.

Επιστρέψαμε στο Goldies Room εδώ στον Choice FM στους 104,3 και 98,2. Οι BTS συνεχίζουν να γράφουν εντυπωσιακή ιστορία στη Λατινική Αμερική. Σύμφωνα με τα νεότερα δημοσιεύματα, το συγκρότημα συγκέντρωσε περίπου 155.000 θεατές σε 3 sold out συναυλίες στο Περού. Τα ARMY απέδειξαν για ακόμη μία φορά πόσο τεράστια είναι η δυναμική των BTS παγκοσμίως. Η περιοδία Arirang συνεχίζεται και το κοινό στην Ευρώπη θα μπορέσει να πάρει μια μικρή γεύση από αυτές τις στιγμές μέσα από τις κινηματογραφικές προβολές που έρχονται και στην Ελλάδα από τα Village Cinemas, μην ξεχνάτε. Και πάμε να συνεχίσουμε με την επιλογή της Αντωνίας, Aliens από BTS, και επανερχόμαστε. My

0: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπωρινό crush? Μπες τώρα στο McDonald's App και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into McCrush. Κάνε match, τρία ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crush it, win it. Fall into McCrush αποκλειστικά στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ήλιος, θάλασσα, καλοκαίρι και εσύ στο επίκεντρο με τον Garnier Ambre Solaire.

0: Ria MPM Distributors Limited.
1: Φρέσκα καθημερινά, επιλογές Αλφα Μέγα. Μέχρι 14 Οκτωβρίου. Αλφα Μέγα πλημμένες πατάτες σε δίχτυ 2 κιλά, τώρα 2,19 ένα τεμάχιο. Χοιρινά φιλετάκια από 10 ευρώ και 8 σεντ, τώρα 7,99 το κιλό. Μοσχαρίσιο κότσι Ολλανδίας από 12,37, τώρα 9,99 το κιλό. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
2: Κατά βάθος είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής άνθρωπος. Ναι, είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής και να ξέρετε είμαι και ντροπαλός. Ήθελα το κάταγα κρυφό. Ναι, λοιπόν το λέω. Είμαι και ντροπαλός. Πρέπει να με κερδίσεις για να κάτσω να σου μιλήσω πάρα πολύ ωραία.
3: Για συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts.
2: Big Arts, δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και μοναδική Big Arts sauce. Big Arts, silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
4: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
5: Στον Joyce μέχρι τις 7. Goldie's Room.
6: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
2: I'm loving it. Big Arts. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
7: Choice FM. 1, 2, 3, 4.

Επιστρέψαμε στο Goldies Room εδώ στον Choice FM στους 104,3 και 98,2. Οι Longshot ξεκίνησαν την αντίστροφη μέτρηση για το επόμενο comeback τους. Το συγκρότημα αποκάλυψε το νέο EP Swiss, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 10 Νοεμβρίου. Ο τίτλος προέρχεται από τη φράση Swag with Integrity Shapes History, ενώ κυκλοφόρησε και ένα νέο comeback trailer που παρουσιάζει την αισθητική της επιστροφής τους. Ένα ακόμη νέο release που μπαίνει στη λίστα μας για τον Νοέμβριο. Έχουμε αρχίσει και ξεκινάμε και μαζεύουμε λίστα. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε με Longshot και επιστρέφουμε. Ξέρω ότι πεινάς. Γι' αυτό σκέψου να πάρεις 2 μεγάλα ζουμερά μπιφτέκια από 100% βοδινό κρέας. 3 λαχταριστές στρώσεις λιωμένου λευκού τσένταρ. Τραγανό crispy onion, μαρούλι, αγκουράκι του σι και την signature Big Arch sauce. Όταν η πείνα είναι πραγματικά μεγάλη, υπάρχει μόνο ένας τρόπος να την εξαφανίσεις. Big Arch. Απόλαυσε το σήμερα στα εστιατόρια McDonald's ή παρήγγειλέ το μέσα από το McDonald's app. Big Arch, silence your big hunger.

Επιστρέψαμε στο Goldies Room εδώ στον Choice FM στους 104,3 και 98,2 με τις μεγαλύτερες K-pop επιτυχίες. Αν ψάχνετε τι K-drama θα ξεκινήσετε αυτήν την εβδομάδα, σας έχω τρεις δυνατές επιλογές. Το 100 Days of Deception με την Kim Yoo-jong και τον Ji Young, τον GOT7, έκανε πρεμιέρα στις 10 Οκτώβρη με ποσοστό τηλεθέασης 5,3%. Το υψηλότερο για πρεμιέρα σαββατοκυριακάτικη σειρά του TVN μέσα στο 26. Το ιατρικό θρίλερ Dr. X έφτασε το εντυπωσιακό 14,9% στο δεύτερο επεισόδιο του, ενώ το Love on the Menu ακολούθησε με 14,7%. Τρεις πολύ διαφορετικές ιστορίες, από κατασκοπία και ρομαντισμό μέχρι ιατρικό μυστήριο και οικογενειακές σχέσεις. Αλλά κάπου εδώ θα βάλουμε μία άνω τελεία, διότι είδα το τρέιλερ του 100 Days of Deception. Εντάξει, είδα και κάποια σποιλεράκια που έχουν

ανεβεί στο TikTok. Εντάξει. Και μπαίνω μέσα γιατί πορώθηκα. Είναι να με πιάσει πόρωση, το ξέρετε. Πορώθηκα. Και μπαίνω στο Netflix και μου το βγάζει φάτσα κάρτα. Και έτσι όπως μου το βγάζει φάτσα κάρτα, μου βγάζει ταυτόχρονα και την καρτέλα με όλα τα επεισόδια. Αλλά από το σοκ μου βλέπω ότι το πρώτο επεισόδιο έχει κανονικά τον τίτλο «Μια χαρά». Τα υπόλοιπα είναι γκρι, που σημαίνει ότι δεν έχουν βγει. Και δίπλα γράφουνε «Estimate delivery date» που θα κυκλοφορήσουν στο Netflix. Από πού και ως πού, κάνω ένσταση, συγγνώμη, από πού και ως πού το Netflix, από εκεί πέρα που έβγαζε ολοκληρωμένες σειρές, κατευθείαν όλες μαζί, φτού, στις έριχνες, στη μούρη, όλες μαζί τις σειρές, για ποιο λόγο, αγάπη μου γλυκιά, μου βγάζεις ένα επεισόδιο την εβδομάδα, είσαι με τα καλά σου. Τέλος πάντων όμως, για να κλείσει πολύ ωραία το επεισόδιο, θα ακούσουμε GOT7, γιατί μιλήσαμε μόλις για τον Jin Young από τους GOT7. Εμείς θα δώσουμε το ραντεβού μας αύριο 5 με 7 εδώ στον Choice FM στους 104,3 και 98,2, και μέχρι τότε να απολαμβάνετε τις δικές σας K-pop επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Είναι 7.
0: Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για τον Naxxed Pub. Βροντόσαυρος, τυρανόσαυρος, τίρεξ. Δεν υπάρχουν άλλα λόγια να περιγράψουν το μέγεθος της μπριζόλας στην αυθεντική pub της Λεμεσού, The Naxxed Pub. Και από γεύση... I feel happy, oh so happy. I feel happy and happy and...
2: Παιδί μου, πας καλά. Τι happy and happy τραγουδάς από το πρωί?
0: Καλά πάω, αλλά δεν χρειάζεται να πάω πουθενά. Γιατί το McDelivery της McDonald's έρχεται σε μένα και πλέον μου φέρνει...

0: το McDonald's App απολαμβάνεις μοναδικές προσφορές για πρόγευμα και έχεις και delivery από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Με όλα αυτά, πώς να μην νιώθεις Απί!
1: Η Νικολέτα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι στις χαρές και στις λύπες πάντα μαζί με την Ομόνοια, όπου και αν παίζει. Όπως ίσως και εσύ. Γι' αυτό μέχρι τις 14 Οκτωβρίου εξαργυρώνει Stars στο Cita Rewards για να κερδίσει ένα ταξιδιωτικό πακέτο και εισιτήρια για δύο άτομα για το match του UEFA Europa League με την Nijmegen στην Ολλανδία στις 5 Νοεμβρίου ή μία από τις 10 υπογεγραμμένες φανέλες της ομάδας. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα Stars σου και πάμε Ευρώπη με την Ομόνοια! Cita, ένα με σένα.
2: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Wabians, old and new, this one is for you.

0: Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3. Marlo Jackson, legendary member of the Jackson 5 and brother of Michael Jackson, is coming to Monte Caputo in Limassol on Friday, October 23rd for one truly iconic night. He will be joined live on stage by incredible lead performers from West End's Thriller and Broadway's MJ the Musical to celebrate the music, energy and legacy of one of the greatest musical families in history. You can even meet Marlo Jackson in person for the ultimate experience. Presented by Purple Perfect Events and sponsored by Choice FM, member of Digital 3 Group. Tickets are available now at Sold Out Tickets. Don't miss out.
1: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast.

0: 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 22 51 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Τρεις το απόγευμα. Η πόλη κινείται, οι υποχρεώσεις τρέχουν, η κίνηση αυξάνεται. Και εσύ πάλι στο τιμόνι να μετράς αποστάσεις και λεπτά. Ξέρουμε πως είναι. Γι' αυτό όσο κάνεις τις διαδρομές σου, δεν χρειάζεται να είσαι μόνος. Καθημερινές στιγμές, αυθόρμητες κουβέντες, αληθινές ιστορίες και όλα όσα μοιραζόμαστε όταν η παρέα είναι η σωστή. Η Κρίστα Θεοφανοπούλου και η Έλενα Τσουτή βάζουν θετικό vibe, χαμόγελο, την καλύτερη μουσική και την πιο ανεβαστική διάθεση στο αυτοκίνητό σου. Pick up time. Καθημερινά 3 με 5 το απόγευμα στον Choice FM.
3: Choice FM.

Ώρα για μια στοχευμένη περιποίηση προσώπου με συστατικά φαρμακευτικού βαθμού καθαρότητας, vegan και υποαλλεργικές συνθέσεις από την The Skin Pharmacies της Intermed.

0: Boys Top 5.
1: Ο Μάρλον Τζάκσον, θρυλικό μέλος των The Jackson 5 και αδελφός του Μάικλ Τζάκσον, έρχεται στο Μόντε Καπούτο Σιλεμεσό την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου για μια πραγματικά ιστορική βραδιά. Θα εμφανιστεί ζωντανά στη σκηνή μαζί με εκπληκτικούς πρωταγωνιστές από το θρίλερ του West End και το MJ The Musical του Broadway για να γιορτάσουν τη μουσική, την ενέργεια και την κληρονομιά μιας από τις σπουδαιότερες μουσικές οικογένειες στην ιστορία. Για την απόλυτη εμπειρία μπορείτε ακόμη και να γνωρίσετε τον Μάρλον Τζάκσον από κοντά. Διοργανωτής Purple Perfect Events. Χορηγός Choice FM, μέλος του ομίλου Digital 3. Εισιτήρια διαθέσιμα στις Sold Out Tickets. Μην το χάσετε.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: πείστε το στο 25-318-277.
1: Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
2: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
3: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
4: Guamians, old and new, this one is for you. Sunday.

0: Red. Δράκοι, αμεράδες και σαλαμανδρίνες συναντιούνται στα φετινά Carob Awards που είναι βγαλμένα από μύθο. Ο Σύνδεσμος Διαφήμισης και Επικοινωνίας Κύπρου διοργανώνει το 4ο Φεστιβάλ Κυπριακής Διαφήμισης 20 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Συνδιοργανωτής Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Μέγας χορηγός ΣΥΤΑ. Χρυσή χορηγή Lidl Κύπρου και Allwin. Carob Awards. Εισιτήρια στο more.com.
1: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερς. Πώς κάνεις

0: από 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 22 51 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Τρεις το απόγευμα. Η πόλη κινείται. Οι υποχρεώσεις τρέχουν. Η κίνηση αυξάνεται. Και εσύ πάλι στο τιμόνι να μετράς αποστάσεις και λεπτά. Ξέρουμε πώς είναι. Γι' αυτό όσο κάνεις τις διαδρομές σου, δεν χρειάζεται να είσαι μόνος. Καθημερινές στιγμές, αυθόρμητες κουβέντες, αληθινές ιστορίες και όλα όσα μοιραζόμαστε όταν η παρέα είναι η σωστή. Η Κρίστα Θεοφανοπούλου και η Έλενα Τσουτή βάζουν θετικό vibe, χαμόγελο, την καλύτερη μουσική και την πιο ανεβαστική διάθεση στο αυτοκίνητό σου. Pick up time. Καθημερινά 3 με 5 το απόγευμα στον Choice FM.
3: Your station. Choice FM 104.3 and 98.2. Hit

0: Η ώρα είναι 10. Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει η ειδική του Αστραχάν στο The Garden Restaurant. Τα ταξίδια του Σεφ Φάντι στην περιοχή της Κασπίας έφεραν στην οικογένεια τους ειδικούς του Αστραχάν, που στα γονίδια τους ξέρουν και πώς να σερβίρουν το βουτυρένιο χαβιάρι και πώς να μαγειρεύουν ολόφρεσκο αυθεντικό οξύριχο. Από την Κασπία, με πραγματική αγάπη. The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
1: Guamians, old and new, this one is for you. Sunday

0: 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 2251 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Choice FM 104.3 and 98.6. It's only.

0: Η ώρα είναι 11. Oh my god, πέρασε η ώρα. Να κλείσω τραπέζι στο Nugget Pub. Έχει αγώνα στο Nugget Pub.
1: Wabians, old and new, this one is for you. Sunday.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Είναι 12.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. Hit it's only.